Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα. 11 του μήνα, πως πάει γρήγορα, αυτός πάει γρήγορα. Το πρώτο δεκαήμερο έφυγε σφαίρα, δεν το προλάβαμε καν. Και πάει χρονιά τώρα. Εδώ θέλουμε να γίνει ένα μικρό πόουζ. Θα σου πω βέβαια, ανάλογα και τις εξελίξεις, από αυτό που νιώθω τώρα. Να μείνουμε λίγο σε ένα καλοκαίρι, έτσι, να το πάρουμε αυτό το πράγμα. Το αξίζουμε, ήταν δίκαιο να γίνει, μάλλον ήταν έτοιμο, ήταν δίκαιο έτοιμο να γίνει πράξη. Αλλά όχι αυτό το καλοκαίρι τώρα, γιατί φοβάμαι ότι η Αντώνη θα πέσει πολύ ζέστη. Δηλαδή, αν κρίνω και από αυτές τις πρώτες μέρες, μπήκε με άγριες διαθέσεις. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα βρέχει, παίζει τέτοιο πράγμα. Να πάρουμε μια μισή ώρα μετεωρολόγο να μας τα πει. Φαίνεται μια αστάθεια πάντως. Δηλαδή μετά από το σημερινό που θα δούμε και τριαντάρι και αύριο που θα κορυφωθεί η θερμοκρασία, από Τετάρτη μπαίνουμε, λέει, σε ένα σύστημα αστάθειας. Καθόλου δεν με πειράζει. Το λέω αυτό στους γονείς που ξέρουν, για τα παιδιά μας που θα. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει ήδη να δίνουν παράλληλα με τα μαθήματά τους, που θα κλείσουν τα σχολεία, θα μπουν στην εξεταστική, δίνουν και πτυχία ξένων γλωσσών. Οπότε τα Σαββατοκύριακα τρέχουμε προφορικά, γραπτά, ξενοδοχεία, αυτό, χανό. Είμαστε στη μετάφραση, βάζουμε ημερολόγια, κρατάμε ώρες να μην χαθούμε. Ωραίο πράγμα η γονεϊκότητα, η άτυπη. Δηλαδή πραγματικά ένα πάρτι είναι. Δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, κρατάω 102,3, 8 με 10. Αν θέλετε, μείνετε. Και αν θέλετε να δείτε, επίσης μπορείτε να δείτε, μπορείτε και να ακούσετε. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος έχει έρθει και αυτός με όρεξη, του λείψαμε το Σαββατοκύριακο. Ρύθμιση ήχου, επιλογή τραγουδιών, επικοινωνία 2810-383-282. Για ό,τι θέλετε να πείτε την ώρα που συμβαίνουν τα πράγματα ή να τα σχολιάσετε ή να δώσετε λύσεις. Υπάλληλες συνθήκες, με χίλιους δυο άλλους τρόπους επικοινωνούμε, απευθείας στα social media του Creta One, στο mail. Μπορείτε με κάθε τρόπο να στείλετε και στα δικά μας social media, στο Facebook, στο Instagram, τις ερωτήσεις σας. Άλλωστε αυτό συμβαίνει ήδη, εγώ απλά το υπενθυμίζω. Μάνος Τουρουνάκης, ρύθμιση της εικόνας, creta1.gr. Αν δεν είστε στους 102,3, κάπου εκεί έξω τώρα, ρυθμισμένοι, συντονισμένοι, απόλυτα ευθυγραμμισμένοι από το διαδίκτυο, μπορείτε να μας ακούτε και μπορείτε και να μας βλέπετε. Το μόνο ραδιόφωνο σε ολόκληρη την Ελλάδα με live streaming μετάδοση σε όλη τη διάρκεια των παραγωγών του.

μιας που βαδίζουμε σιγά σιγά σε μια περίοδο που θα έχει και έχει και έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν νομίζω ότι κανείς αυτή την ώρα μπορεί να το πει με βεβαιότητα, κοιτώντας όμως τα σημάδια, όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε σε ένα θερμό, όχι μόνο θερμοκρασιακά καλοκαίρι, αλλά και πολιτικό καλοκαίρι, που θα οδηγήσει ενδεχομένως, σύμφωνα με τα έως τώρα γράφονται και δεν διαψεύδονται, μετά τη ΔΕΘ σε εκλογές. Η ΔΕΘ παραδοσιακά είναι κάθε Σεπτέμβριο, Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε, κάνουμε εξαγγελίες, δίνουμε παροχές. Έχουν ξαναγίνει προκήρυξη εκλογών από το Βήμα της ΔΕΘ. Τελευταία που θυμάμαι ήταν εκείνη με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον Κώστα Καραμαλή, τον νεότερο, τον προηγούμενο. Ναι. Αυτόν που τώρα αντιμετωπίζει έτσι όλη αυτή την πολιτική διακυβέρνηση από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη με δυσαρέσκεια και διατυπώνει τις αντιδράσεις του μαζί με τον μπλοκ του Αντώνη Σαμαρά, που από ό,τι διαβάζω ετοιμάζει, λέει, το ετοιμάζει και πολύ καιρό, μία πολιτική κίνηση, είδομε. Η Μαρία Καρισιανού πάντως που το ετοίμαζε το ανακοίνωσε χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά με έκανε εντύπωση, αυτό θα πω ουδέν άλλον, γιατί έγραψε ότι αποδέχεται την πρόταση να είναι επικεφαλής του κινήματος, αφού αυτή δεν δημιούργησε το κίνημα. Δηλαδή αλλάζει θέση και μιλάει σε πρώτο και σε τρίτο ενικού, πρόσωπο που είναι ενικού, μετά πάει στο τρίτο πληθυντικού, δηλαδή φτιάχνεις ένα κίνημα, το φτιάχνεις εσύ. Το ανακοινώνεις, λες ότι θέλεις να είναι η προμετωπίδα ενός κόσμου που θέλει καταρχήν να μάθει τι έγινε στα Τέμπη και μετά να το ανοίξεις και να μιλήσεις γενικά για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Το λες όσο καιρό, εμφανίζεσαι, το φέρνεις, δημιουργείς μια σειρά από ζητήματα και έρχεσαι ένα Σαββατοκύριακο να μου πεις ότι αναλαμβάνεις και αποδέχεσαι την πρόταση να αναλάβεις, να ηγείσαι του κινήματος που εσύ δημιούργησες. Δεν ξέρω. Δεν έχει κάνει ακόμα και πολύ ζέστη, κατάλαβες. Άμα κάνει πολύ, τι θα ακούσουμε, ρε Αντώνη? Είσαι έτοιμος για όλα αυτά που έχεις κάνει? Καλό training, έχεις κάνει προπόνηση. Λοιπόν, εκτός από τη Μαρία την Καρισιανού που αναλαμβάνει από μόνη στο κίνημα που δημιούργησε, έχουμε και τον Αλέξη τον Τσίπρα, που οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν δεύτερο και κλόνητο. Και κατέβηκε ο Νικόλας στο Ηράκλειο και ας έκανε τις βόλτες του και ας έφαγε την μπουγάτσα του και ας κινήθηκε στο κέντρο, και εγώ τον είδα, τον χαιρέτησα έξω από τον Άγιο Τίτο. Έκανε, ήταν εκεί με μια ομίγυρη, με τον Κώστα το Φασουλάκη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Τζεδάκη. Τον κάνανε μια βόλτα, χθες πήγε και σε μια εκδήλωση. Δεύτερο τον δείχνουν τον Τσίπρα οι δημοσκοπήσεις. Ναι, δεύτερο τον δείχνουν. Περνάει το Πασόκ σιγά σιγά. Μα το Πασόκ δεν περνιέται. Δηλαδή, ενώ δεν κουνάει, είναι αυτό το εκεί. Ήρθαμε, γεια σας. Έχει κίνηση, το λέω αυτό γιατί η Δευτέρα, καλά θα μου πεις και πότε δεν έχει, έχει κίνηση. Έχει κίνηση και είδαμε και πάρα πολλά πράγματα ερχόμενοι, δηλαδή οδηγούς ανέμελους, ουρές, νταλίκες, πατίνια, αδέσποτα στη βιομηχανική περιοχή, φανάρια που δεν λειτουργούν. Θυμάστε που δεν λειτουργούσε το φανάρι στον Κατζαμπά, εκεί στη λεωφόρο Καζαντζίδη, εκεί που διασταυρώνεται η λεωφόρο Σικάρου με την παραλιακή, κάνα δίμηνο είναι τώρα εκεί, που μας είπαν ότι είναι ακριβά τα φανάρια και πρέπει να περιμένουμε πάνω να έρθουν τα άλλα τα καινούργια που κοστίζουν. Όλα κοστίζουν τα άτιμα όταν χαλάνε. Ναι, βέβαια θα μου πεις υπάρχει μια ευθύνη να τα συντηρούμε για να μην χαλάνε και μια άλλη ευθύνη που όταν χαλάνε τα φτιάχνουμε. Αλλά μην μπλέξουμε τώρα με τις ευθύνες, δεν θα στεναχωρήσουμε πολλές καρδιές. Εσχάτως και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έπαψαν να λειτουργούν και τα φανάρια, τα δεύτερα φανάρια, στη συμβολή της Ικάρου με την Αντιστάσεως. Εκεί έξω από γνωστό το έχει φαγείο, στα κτέλ, αυτό εκεί που δεν πάει ο ένας αεροδρόμιο Λικαρνασό, ο άλλος θέλει να πάει Αντιστάσεως έξω από την παραλιακή. Εκεί δεν λειτουργούν και εκεί αυτορύθμιση. Καλκούτα. Νέο Δελχή, ωραίες εικόνες. Ναι, καθόμαστε εκεί, πάει ο ένας, κοιτάει τον άλλον. Συνεννοούμαστε. Ότι τα βρίσκουμε, τα βρίσκουμε. Ναι, βλέπεις και κανένα γνωστό, φίλε να πνέει. Έχει και κάτι τυπάκια που πάνε ανέμελα, βέβαια, βγαίνουν δικός μου δρόμος. Θέλει προσοχή μέχρι να τα φτιάξουν. Τώρα πότε θα τα φτιάξουν, δεν ξέρω να σας πω πραγματικά. Ούτε και αυτοί ξέρουν. Κάνουν ό,τι ξέρουν, αλλά πραγματικά δεν ξέρουν. Άλλη μία προφητεία τύπου Παϊσίου. Δηλαδή, έχουμε διάφορα παϊσιακά σχήματα. Το ότι έχουμε δημοτικό σχήμα, αλλά Παϊσίο το ξέρουμε σίγουρα. Είναι σαν να διοικούν αυτή την πόλη, αλλά δεν θα τη διοικούν γιατί δεν θα μπορούν. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, απολογισμό κάνουν σαν αυτό που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή.

0: 200 σελίδων, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό πάλι τι πράγμα ήταν, δεν το πολύ κατάλαβα, να σου πω. Πέρασε λίγο γρήγορα, δεν το προλαβαίνω. Εννοώ ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου. Σε 2 χρόνια κληθήκανε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να πάνε στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, να γίνει εκεί η συνεδρίαση, λέει, του Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνει απολογισμό η Δημοτική Αρχή για τα 2 πρώτα χρόνια, ας πούμε, διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Ρώτησαν κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μα γιατί πάμε στην Βικελαία, αφού έχουμε τη Λότζ, για που εκεί συνεδριάζουμε, την αίθουσα. Λέει, πρέπει να πάμε στη Βικελαία, γιατί θα έρθει πάρα πολλοί κόσμο που δεν θα χωρέσει μέσα στη Δημοτική Αίθουσα του Συμβουλίου, γιατί έχουν κληθεί, αφού είναι απολογισμό. Σου λέει, θα κάτσει ένας δήμαρχος απέναντι σε ένα κοινό να τα πει. Πού να τα πει? Θα τα πει μόνο στους Δημοτικούς Συμβούλους? Μα άμα ήταν να τα πει μόνο στους Δημοτικούς Συμβούλους, που ούτε αυτοί δεν ήρθαν καλά-καλά όλοι, θα μπορούσαν να το κάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήγανε στη Βικελαία γιατί είχαν την προσδοκία ότι θα έρθει κόσμος. Θα έρθουν φορείς, δηλαδή στέκεται απέναντι ο δήμαρχος, σου λέει να τα πω σε προέδρους, σε φορείς, σε συλλογικότητες, σε συλλόγους, σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Από το επιμελητήριο, το εμπορικό, το γεωτεχνικό, το οικονομικό. Σε συλλόγους, σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς, σε τα πάντα. Εκεί μπορεί να μπει το άπειρο, ας πούμε. Μπορείς να προσκαλέσεις πάρα πολύ κόσμο να έρθει να ακούσει. Σου λέει, δεν έχω πάρει χαμπάρι, τι κάνεις 2 χρόνια τώρα, θα έρθω στον απολογισμό, θα τον ακούσω, θα πάρω και το λόγο αν χρειαστεί, προβλέπεται στη διαδικασία να συνδιαλεκτούμε, να υπογραμμίσουμε, να απορρίψουμε. Αν δεν, τίποτα από αυτά δεν έγινε την προηγούμενη Παρασκευή. Τι πραγματικά έγινε? Νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρεστε το είδατε κάπου εκεί να παίζει στα διάφορα site. Όσοι δεν ενδιαφερθήκατε, να σας το πω εγώ τώρα που σας βρήκα λίγο μπόσικους και είστε πάνω στο δρόμο και πάτε τα παιδιά στο σχολείο, οριακά 8 και 4 είναι, λογικά πρέπει να τα έχετε αφήσει. Αν δεν τα έχετε αφήσει, καλή δύναμη, σας εύχομαι. Το τι έγινε, νομίζω ότι πρέπει να σας το πω. Μαζεύτηκε η Δημοτική Αρχή, όσοι μαζεύτηκαν του Αλέξη Καλοκαιρινού, μαζεύτηκε η αντιπολίτευση, όσοι μαζεύτηκαν από την άλλη πλευρά. Ξεκίνησε ο Δήμαρχος ένα απολογισμό 200 σελίδων σε μια τοποθέτηση που περίπου κράτησε 2 ώρες παρακάτι. Δηλαδή, εντάξει, είχε ίστρο άνθρωπος. Είπε όλα αυτά που θεωρούν ότι έχουν κάνει, διότι οι άνθρωποι το πιστεύουν. Δηλαδή, δεν είναι τώρα ότι δεν έχουν, είναι ότι το νιώθουν. Είναι πεποίθηση. Το έχουν. Είναι δικό τους. Τα είπε, μετά μίλησε αντιπολίτευση, επικεφαλής, κ. Καραμαλάκης, κυρία Καναβάκη. Θα είναι και σήμερα στην εκπομπή του Γιάννη του Ρεψομανή και αμέσως μετά από μένα και ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Καραμαλάκης. Μίλησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, μετά βγήκαν και αυτή της συμπολίτευσης, δηλαδή της Δημοτικής Αρχής, και είπαν ότι είναι όλα καλώς καμωμένα. Αποθέωναν τον δήμαρχο σε προσωπικό επίπεδο και λιγότερο σε διοικητικό, ας πούμε, και τεχνικό, που αυτό θα ήταν και ο λόγος. Δηλαδή είναι και λίγο, ξέρεις, υποτιμητικό να παρακολουθείς μια συνεδρίαση που βλέπεις έναν δημοτικό σύμβουλο που έχει έρθει από μια θητεία με τον προηγούμενο δήμαρχο, που δόθηκε ως πρίκα στον ίν δήμαρχο, που είχε μία άλλη πολιτική θέση στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όχι μόνο διοικητική, αλλά και ευρύτερα, ας πούμε, το πώς κυβερνάς αυτόν τον τόπο και πώς λειτουργεί αυτό. Και μετά να του δίνεις μία άλλη καρέγκλα, το ίδιο όνομα, να παίρνει μία άλλη θέση, να αλλάζει οπτική και να έχει μία άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Όταν σου δίνει κάποιος το μικρόφωνο σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη σου αιτία να συζητήσεις θα είναι τι γίνεται στην πόλη, τι έχεις καταφέρει εσύ μέσα από το χαρτοφυλάκιό σου, τι είναι εκείνο που υπολείπεται να έρθει. Είναι τόσο υποτιμητικό και για την πόλη, για το Ηράκλειο, γιατί δεν μιλάμε, ας πούμε, για κάτι άλλο, ξέρω εγώ, σε ευρύτερα Βαλκάνια. Και για εκείνο που εκφέρει αυτό το λόγο, να βγαίνει επάνω και να εκθιάζει την προσωπικότητα του δημάρχου, του εκάστοτε δημάρχου. Διότι αυτό μικραίνει κατά πολύ τη συζήτηση. Τη βάζει σε πολύ διαφορετικά άλλα πλαίσια. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγαίνεις να εξάρεις το γενεαλογικό δέντρο ενός ανθρώπου, το οποίο προφανώς μπορεί να είναι βαρύ, να έχει και αξία, να έχει και ουσία, να έχει και προϊστορία, αλίμονο. Άλλωστε, αν προκειμένου το συγκεκριμένο επίθετο έχει το αντίτιμό της και το, την απήχησή της και το έρισμά της μέσα σε αυτήν εδώ την πόλη. Έχουν γράψει ιστορία, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι, η οικογένεια Καλοκαιρινού. Αλλά δεν καταλαβαίνω, σε μία πόλη που είναι στα κάγκελα, σε μία πόλη που βρωμά και σέχνει από τα σκουπίδια, που οι ρίστο εμπαρόδο δεν μαζεύτηκαν και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που είναι αφώτιστη, που είναι γεμάτη λακκούβες, που έχει ζητήματα κατά τόπους με το νερό, που έχει ζητήματα σε επιμέρους ζητήματα. Αντί να βγεις, ας πούμε, και να πεις 2 χρόνια τώρα, ας πούμε, κάναμε τους μαθητευόμενους μάγους, προσπαθήσαμε, κάναμε ό,τι αυτό μπορούσαμε και προσπαθούμε να κάνουμε τα υπόλοιπα 3 ό,τι πραγματικά μπορούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας κανονικός λόγος. Τι να κάνουμε τώρα, μας διαλέξατε, θα κάνουμε κι εμείς ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αντί να ακούσουμε αυτό, να ακούσουμε δημοτικούς συμβούλους, να γλύφουν το δήμαρχο και να εξάρουν το γενεολογικό του δέντρο, εμπάει και πολύ. Δηλαδή και μας βαράτε και μας υποτιμάτε, ξέρω εγώ, μέχρι πού. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ονοματεπώνυμο. Δηλαδή πια να μην λέμε ο δήμαρχος, ο τάδε, να λέμε και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν το περιβάλλον του και που προφανώς ζουν σε κάποια άλλη γειτονιά και ξυπνάνε το πρωί και τα απορρίμματά τους εκεί έχουν μαζευτεί και το βράδυ οι στήλοι τους έχουν φως και την ώρα που παίρνουν το αυτοκίνητό τους οι δρόμοι τους είναι καλοστρωμένοι και δεν τους βάζουν σε κίνδυνο. Αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε μια τέτοια πόλη, με τα βασικά, έτσι, δεν ανοίγω παραπάνω την ψαλίδα της συζήτησης, και είναι τόσο ικανοποιημένοι, να μας πούν σε ποια γειτονιά πάνε, να πάμε κι εμείς να τσαντιρώσουμε απ' έξω. Αλλά στις δικές μας γειτονιές που έχουμε τσαντιρώσει εμείς, δεν συμβαίνουν αυτά. Οπότε εδώ έχουμε και μια αντιδιαστολή σε αυτή την κατάσταση. Δεν λέω άλλα. Τι προέκυψε από την προηγούμενη Παρασκευή? Ότι ο Αλέξης Καλοκαιρινός στη δευτερολογία του είπε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος, ότι θα διεκδικήσει ξανά την εμπιστοσύνη των Ηρακλειωτών μετά από 3 χρόνια, όταν θα ξαναγίνουν δημοτικές εκλογές, και από εκεί και πέρα ανοίγει μια νέα σελίδα στη συζήτηση για το αν το είπε πολύ νωρίς, για το αν έκαψε το χαρτί του ευνηδιασμού, για τους λόγους που το είπε, ενδέχεται μετά από αυτό την ένταση μέσα στη Βικελαία βιβλιοθήκη, ένταση τώρα ημών, έτσι, δηλαδή δεν υπήρχαν εξωθεσμικοί, μεταξύ μας τα λέγαμε, να ήθελε να το πει γιατί δεν είχε κάτι άλλο να πει. Το είπε πάντως. Και από εδώ και πέρα πάμε να δούμε πώς θα σχηματιστεί αυτός ο χάρτης, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερος ελκυστικός για πάρα πολύ κόσμο και για εκείνους που θα δουν ενδεχομένως φως και θα θέλουν να μπουν, θέλω να πω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πλήξουμε στο Ηράκλειο τα επόμενα 3 χρόνια. Σε επίπεδο αστυνομικής επικαιρότητας είχαμε το κλείσιμο μιας βαριάς υπόθεσης, αυτής της δολοφονίας του Νικήτα, και λέω κλείσιμο με την έννοια της προφυλάκησης των 2 εμπλεκομένων, του Κώστα Παρασύρη και της συζύγου του, οι οποίοι μεταφέρθηκαν κάτω από δραδρακόντια μέτρα ασφαλείας και κάτω από άκρα μυστικότητα από το Ηράκλειο στα Χανιά, στη Σούδα, από εκεί στο πλοίο για να ταξιδέψουν, να πάνε στον Κορυδαλό. Και εγώ έχω τώρα μια απορία, να την πω, έτσι, να τη μοιραστούμε μαζί. Αυτό το παιδί δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου σαν το σκυλί, στα μπέλη, εν ψυχρό. Δολοφονήθηκε, κλωτσήθηκε, στυλιτεύθηκε μετά από όλα όσα υπόθηκαν από τον συνήγορο υπεράσπιση του δράστη, γιατί δεν ήταν εκεί το παιδί να απαντήσει, ότι τάχα, ας πούμε, δολοφονήθηκε γιατί προκλήθηκε, λέει, εκείνη την ώρα, προκάλεσε εκείνη την ώρα που συναντήθηκαν τα 2 αυτοκίνητα με μία χειρονομία. Αυτό το παιδί, η θέα του, η εικόνα του έγινε γνωστή σε όλο το Πανελλήνιο. Είδαμε τη φωτογραφία του, ακούσαμε στοιχεία από τη ζωή του, βγήκαν οι συγγενείς του και μίλησαν. Η δολοφονία του έγινε εμψυχρό στη θέα πολλών ανθρώπων. Υπήρχαν αυτοκίνητα πριν που το βλέπαν να συμβαίνει, υπήρχαν περαστικοί, υπήρχαν αυτόπτη μάρτυρες, υπήρχαν κάμερες. Αυτό το παιδί και η οικογένειά του ζητούσε βοήθεια επί 3 συνεχόμενα χρόνια. Πήγαινε, ερχόταν από την αστυνομία, από τους εισαγγελείς. Υπάρχουν τώρα διάφορα που ακούγονται για το ποιος, ας πούμε, άφηνε ελεύθερο τον Κώστα Παρασύρη όταν παραβίαζε τους όρους που είχαν τεθεί από τα ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει το παιδί σε 15 μέτρα. Ποιοι σήκωσαν τηλέφωνο για να πάρουν ενδεχομένως τον εισαγγελέα. Ακούγονται διάφορα. Διάφορες εικασίες σε αυτήν την πόλη. Αυτό το παιδί παρακαλούσε και η οικογένειά του 3 χρόνια να σωθεί. Και δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Και την κλείνουμε αυτή την υπόθεση και θα αναρωτιόμαστε ακόμα αν θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Και σας λέω εγώ ότι δεν θα γίνουν ποτέ αυτά που πρέπει να γίνουν σε πάρα πολλά επίπεδα που βγήκαν στην επιφάνεια από αυτή την υπόθεση. Από το να εξηγιανθεί ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης, να απονέμεται ταχύτερα για τα θύματα τραχαίων δυστυχημάτων, να παλύνεται ο πόνος των γονέων, να ανακουφίζεται ότι αυτή η διαδικασία πάει νωρίς, να εκτονώνεται αυτή η βαλβίδα της πίεσης που νιώθουν, ζητούν βοήθεια. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει αυτό τον εφιάλτη του να χάσουν το παιδί τους σε ένα τροχαίο δυστύχημα, έχουν εντοπίσει τα προβλήματα, τα λένε. Έγιναν λοιπόν όλα αυτά. Αυτό που έμεινε, ας πούμε, ήταν να μεταφερθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι που είχαν λοκάρει πάνω σε ένα παιδί ότι ήταν η αιτία της απώλειας του γιού τους με απόλυτη μυστικότητα από το Ηράκλειο, να τους πάνε στα Χανιά, να τους βάλουν στο πλοίο της γραμμής από τη Σούδα, να τους πάνε στην Αθήνα, στο σοφρονιστικό ίδρυμα του Κορυδαλού όπου και κρατούνται. Για ποιο λόγο, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί εκ των υστέρων αυτή η προφύλαξη στο δράστη και όχι εκ των προτέρων αυτή η προφύλαξη στο θύμα. Δεν κατάλαβα προς τι αυτή η κινητοποίηση. Ότι έπρεπε δηλαδή τι, να μπουν σε ένα πλοίο που κανείς δεν τους αναγνώριζε και θα ήταν ασφαλέστερο να ταξίδευαν από το Ηράκλειο στα Χανιά και από τα Χανιά στην Αθήνα, γιατί διακυβεύεται, ας πούμε, κάποιο ζήτημα για τη ζωή τους, για την προστασία τους, στο δράστη. Όχι ότι δεν το έχει δικαίωμα, προφανώς και το έχει. Και μέχρι να μπει μέσα σε μια δικαστική αίθουσα θα θεωρείται αθώος, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά λέω γιατί αυτή η ένταση. Και δεν είδαμε την ίδια ένταση στο παιδί που 3 χρόνια ζητούσε βοήθεια. Γιατί αυτά τα ψηφιδάκια, τα πίξελ στους κατηγορούμενους. Και η μούρη του παιδιού φαρδιά πλατιά να παίζει 10 μέρες τώρα και αυτή και το συγγενόν του. Το παιδί που σκοτώθηκε. Αυτό το παιδί δεν έχει δικαιώματα. Δεν είχε δικαίωμα να προστατευθεί. Να προστατευθεί και η ζωή του και η υπόλοιψή του και η φήμη του. Είναι λίγο περίεργα όλα αυτά. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετα και όταν τα βλέπεις και τα διαβάζεις δεν έχεις παρά μονάχα να αναρωτιέσαι γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά ακόμα και μετά από ένα φωνικό, ακόμα και μετά από ένα τέτοιο τέλος. Και φεύγουμε από αυτό και πάμε σε ένα άλλο θρίλερ. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτοί οι τίτλοι. Θρίλερ, σοκ, αυτό. Παιδιά, αυτά είναι παλιά. Κανονικά οι λέξεις. Οι λέξεις είναι κανονικές και η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια. Διαβάστε τη, να τη μάθετε, δεν είναι όλα ChatGPT, να τη χρησιμοποιείτε όμορφα. Το λέω αυτό σε όλους μας, δεν ξέρω κανένα και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Γιατί πια επειδή έχουμε οριμαγδό τέτοιων ειδήσεων, επειδή έχουμε μεγάλο κύμα τέτοιων ειδήσεων, βίαιων, δολοφονιών, αυτοκτονιών, ενδοοικογενειακών περιστατικών, να είναι οι λέξεις αυτές που ταιριάζουν κάθε φορά στο επεισόδιο. Και το λέω και στα νέα παιδιά, βγάλτε έξω από το λεξιλόγιό σας και το σοκ και το θρίλερ και το όλα αυτά και πείτε τα όπως είναι. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό που έγινε το Σάββατο στην Παντάνασα. Εδώ έχουμε μία κατάληξη. Μια γυναίκα 28 χρονών νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, έχει υποστεί σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και η μάνα αυτή των 4 παιδιών αναζητούν τώρα οι αρχές να βρουν πώς κατέληξε με κρανιογκεφαλικές κακώσεις να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αυτή είναι η υπόθεση. Όλα τα υπόλοιπα όταν τα βάζετε σε τίτλους, στα site, στο Facebook, ξέρετε τι κάνουν. Δημιουργούν αποστροφή πια. Ο κόσμος δεν θέλει να τα διαβάζει. Υποτιμάτε την είδηση την οποία έχετε να πραγματευτείτε και να την κάνετε ρεπορτάζ. Υποτιμάτε την νοημοσύνη του κόσμου και στο τέλος δεν κερδίζετε. Το μόνο που συμβαίνει είναι να χάνετε. Και υποτίθεται ότι έχουμε μια αποστολή. Να υπηρετούμε αυτή τη διαδικασία με ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας να δώσει από τον επαγγελματισμό, την καλλιέργειά του και τα εφόδια που έχει συγκεντρώσει. Αρκετά πια με τα σοκ και τα θρίλερ και όλα αυτά που όταν τα βλέπω έχω φύγει ήδη. Έφυγα. Τι έγινε τώρα στην Παντάνασα, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο συζήτησης για ένα νέο περιστατικό, ένα μυστήριο με μία μάνα που πριν από 3 μήνες είχε γεννήσει το τέταρτο παιδί της, με έναν 30χρονο πατέρα που έως τώρα και σύζυγο, από την υπόθεση τα στοιχεία δείχνουν ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με το αλκοόλ, ότι και όταν έγινε το περιστατικό, μετά από σχετικό έλεγχο, βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ότι αυτό το έκανε συχνά, αυτό φαίνεται μέσα από το ρεπορτάζ. Ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και είχε μέσα και τα τρία του παιδιά στο αυτοκίνητο. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή την ώρα έχει συλληφθεί και οι αρχές προσπαθούν να δουν τι έγινε σε αυτό το αυτοκίνητο. Τι έγινε από την ώρα που αυτή η γυναίκα επιβιβάστηκε, περίπου στις 5 η ώρα, σε αυτό το αυτοκίνητο με τα παιδιά της, μπήκε μαζί με το βρέφος και δύο ακόμα παιδιά, 4 είχαν, 3 ήταν μέσα σε αυτή την κλούβα, να φύγουν από την περιοχή της Παντάνασσας όπου και διέμεναν και να πάνε στο Ηράκλειο, όπου διατηρούσε ο σύζυγος μία επιχείρηση, λένε, εστίασης. Σε αυτό το διάστημα, από την μεταφορά από το σπίτι μέχρι το Ηράκλειο, υπάρχει ένα κενό χρόνου, υπάρχουν περίπου 20 λεπτά, όπου αμέσως από αυτά τα 20 λεπτά, αυτή η γυναίκα 28 ετών, με τα 4 παιδιά που έχει γεννήσει ως σήμερα, να το σχολιάσω και αυτό, να τα αφήσω σχολίαστο, βρίσκεται εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, όχι πολύ μακριά από το σπίτι της, ούτε 500 μέτρα, όχι πολύ μακριά από το σπίτι της, επαναλαμβάνω. Η γυναίκα αυτή είναι στην άκρη του δρόμου, είναι μόφυρτη, την πλησιάζει κόσμος, οι πληροφορίες λένε ότι βρέθηκε εκεί και ένας γιατρός, είδε την κατάστασή της, ρώτησε γιατί κανείς δεν είχε καλέσει την αστυνομία ή το ΕΚΑΒ, έγιναν οι απαραίτητες κλήσεις και τότε και ο 30χρονος τηλεφωνεί στην πεθερά του, στη μητέρα της 28χρονης και της λέει ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί. Σπέβδει στο σημείο η μάνα μαζί με τον αδερφό της 28χρονης και εκεί προσπαθούν από εκεί και πέρα έως και σήμερα να δουν τι έχει προκύψει. Για ποιο λόγο αυτή η γυναίκα 500 μέτρα από το σπίτι της βρέθηκε τόσο σοβαρά χτυπημένη με σοβαρές κανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έτσι ώστε να κινδυνεύει η ζωή της. Και εκεί υπάρχουν τώρα διάφορα σενάρια. Τη χτύπησε κάποιο άλλο όχημα και την εγκατέλειψε εκεί. Ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν, άνοιξε η πόρτα και αυτή βρέθηκε στο δρόμο, την έσπρωξε ο σύζυγος και βρέθηκε στο δρόμο, δεν είχε κλείσει καλά η πόρτα και έπεσε στο δρόμο. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία, δηλαδή το αυτοκίνητο έχει ένα προφυλακτήρα που έχει πέσει και έχει ξανατοποθετηθεί. Έπεσε τότε, είναι από προηγούμενο τροχαίο πεσμένος και ξανατοποθετήθηκε. Στο αυτοκίνητο της οικογένειας έχει βρεθεί αίμα και στην πόρτα, στη χειρολαβή και έξω, λέει, από το όχημα. Η αστυνομία έχει αυτή την ώρα πολλά στοιχεία να εξετάσει. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες και για την κατάσταση που βρέθηκε ο 30χρονος. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν παιδιά, μικρής ηλικίας βεβαίως, εκτός του βρέφους των 3 μηνών. Αυτά τα παιδιά πλέον που είναι κοντά σε ειδικούς ενδεχομένως να δώσουν περισσότερο φως σε αυτή την κατάσταση. Το περιστατικό έλαβε και σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες, δεν μπορεί να βοηθηθεί δηλαδή αυτή η ιστορία από ένα υλικό που ενδεχομένως μέχρι τώρα, λένε οι αρχές, θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη εξέλιξη σε αυτή τη συζήτηση. Ίσως τα παιδιά να μιλήσουν, ίσως τα παιδιά να μπορούν να φωτίσουν την υπόθεση αυτής της καινούργιας ιστορίας που ξεκίνησε να μας απασχολεί και θα δώσουν την εξέλιξή της στη δημόσια συζήτηση. Υπάρχει μια ακόμα πληροφορία που λένε ότι σε αυτή την οικογένεια περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έχει καταγραφεί στο παρελθόν. Μένει να δούμε πού πάει αυτή η υπόθεση. Λίγες μέρες μετά το θάνατο της Ελευθερίας Γιακουμάκη στις Δαφνές, λίγες ώρες μετά το θάνατο του Νικήτα στην Αμουδάρα, ένα νέο περιστατικό στην Παντάνασα. Αν λοιπόν 3 περιστατικά μέσα σε 10 ημέρες, 15, δεν ενοχλούν κανέναν και είναι απλά τυχαίο το γεγονός ότι συμβαίνουν στον τόπο μας, συγγνώμη, αλλά έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. και νομίζω ότι είναι πολύ προτιμότερο να το δούμε αυτό το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε από το να αρχίσουμε πάλι να βγάζουμε άναθρες κραυγές ότι αυτό δεν είναι η Κρήτη και αυτό δεν μας αξίζει και αυτό δεν το κάνουμε εμείς. Έχουν συμβεί πολλά για να κάνουμε ότι δεν τα κάνουμε εμείς ή για να κάνουμε ότι δεν τα καταλαβαίνουμε ή για να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Και εδώ, πέρα από τα ίδια τα περιστατικά, τη βαρύτητα και τη δραματικότητα που φέρουν, είμαστε μπροστά από ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο. Θα τα κουμπίσουμε ή κάνει τζιζ? Θα τα αφήνουμε όσο κάνει τζιζ αυτό το πράγμα να διαιωνίζεται? Και ποιους βοηθά πραγματικά η εξέλιξη αυτών των πραγμάτων? Ποιους στην ουσία ενισχύει? Εκείνους που δεν μιλούν? Εκείνους που δεν το ακουμπούν? Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μην το πετάτε. Δεν βολεύει. Δεν βολεύει. Δεν είναι καλό. Αλλά πρέπει να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Γιατί όσο τα καπακώνουμε όπως τα καπάκια στα φέρετρα και τα βάζουμε βαθιά μες στο χώμα, αυτά βρίσκουν τρόπο να ξαναβγαίνουν προς τα πάνω και έχουμε όλοι παιδιά σε αυτόν εδώ τον τόπο και έχουμε μια τεράστια ευθύνη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty, ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty, επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty, πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Σε έπιασε μια νοσταλγία, ένα κάτι της. Ωραίο τραγούδι όμως. Σε κάθε περίπτωση, 40 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα είναι, καινούργια μέρα, καινούργια εβδομάδα, 11η μέρα για τον Μάιο. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί όσο εμείς κοιμόμασταν, είδαμε πάλι πρωτοφανείς εικόνες, πρωτόγνωρες εικόνες μέσα στα ξημερώματα από την μεταφορά ενός Έλληνα επιβάτη του γνωστού κουρασγερόπλοιου που μας απασχολεί όλες αυτές τις μέρες, όπου επιβάτες βρέθηκαν να είναι θετικοί στον Χανταϊό. Και κάναμε μαμά και να τον μάθουμε το Χανταϊό, τον λέγαμε Χονταϊό, τον έχουμε πει διάφορα, σαν τον κορονοϊό που πέρασε και αυτό στα δικά του. Τώρα εδώ, εντάξει, καταλαβαίνετε, έχει ανοίξει ένας τεράστιος κύκλος συζήτησης. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι υποψιάζονται τα πάντα έχουν ήδη κρίνει ότι έχουμε μπει σε ένα νέο κύκλο πανδημίας, ανάλογη με αυτή του κορονοϊού. Οι ειδικοί εισπέβδουν να μας καθησυχάσουν ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Χθες το βράδυ ο μοναδικός Έλληνας επιβάτης που ήταν σε αυτό το κουρασγερόπλοιο μεταφέρθηκε από το εξωτερικό στη χώρα μας με ΣΕ 130. Ο άνθρωπος, σύμφωνα και με αυτά που λέει ο Υπουργός Υγείας, είναι απείρετος, είναι ασυμπτωματικός, δεν έχει καμία ένδειξη ασθένειας. Όμως φτάνοντας με αυτή την ειδική πτήση από την Ολλανδία στη χώρα μας, υποχρεώθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο να μπει σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών και μάλιστα, όπως διάβασα, σε καραντίνα 45 ημερών. Και εκεί είδαμε πρωτόγνωρες εικόνες, είδαμε μάσκες, είδαμε στολές, είδαμε αυτό. Θυμηθήκαμε πάλι όλες αυτές τις ταινίες που έχουμε δει κατά καιρούς. Τι καλύτερο από το να έχω απέναντί μου σήμερα στο στούντιο του Κρέτα 102,3 τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας στην Κρήτη και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Υγείας, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για να συζητήσουμε για πολλά. Γιατί έχουμε και κρούσμα μηνυγκίτιδας που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού και θα το δούμε και αυτό. Αλλά ας πάμε με το Χανταϊό. Εγώ και ο κύριος Παπαδάκης έχουμε γράψει πολλά χιλιόμετρα συζήτηση στον κορονοϊό. Εύχομαι να μην μου το φυλάει η μοίρα μου να το κάνουμε και με το Χανταϊό, κύριε Παπαδάκη. Ισχύουν αυτά που λένε έτσι τώρα οι απανταχού υποψιασμένοι που τα ξέρουν περισσότερο καλύτερα και από εσάς, ή για εσάς είναι μια κοινή υπόθεση?
1: Καλημέρα κύριε
0: Ανδρεάκη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και αν ήταν κάτι θα το είχαμε δει. Για παράδειγμα, σε αντιπαραβολή, ένα άλλο κουρασγερόπλοιο που έχει πάνω από 120-130 κρούσματα νοροϊού, βλέπετε πόσο, αν είναι κάτι είτε μεταδοτικό είτε κάτι που διαφεύγει των υγειονομικών πρωτοκόλων, πόσο μπορεί εύκολα να ξεφύγει. Και τώρα μιλάμε, δεν είναι ασήμαντο, μιλάμε για 3 θανάτους και κάποια επιβεβαιωμένα κρούσματα, νομίζω 8 στον αριθμό. Αυτό που έρχεται να αναδείξει είναι η διαχείριση, τόσο η διαχείριση της επικοινωνίας του κινδύνου, που αυτό είναι αρχικά που είπατε, που έχουμε κάποιες φωνές που λένε η νέα πανδημία, κάποιοι άλλοι που αρχίζουν και λένε για τα lockdown και τα... Και υπάρχει και η φωνή της επιστήμης. Δυστυχώς αυτό που βιώσαμε στην πανδημία και το γνωρίζετε, γιγαντώθηκε η παραπληροφόρηση. Γιγαντώθηκε το κίνημα των αντιεμβολιαστών που είχε πολύ μεγάλη επίδραση και στην εμβολιαστική κάλυψη άλλων νοσημάτων, μεταξύ των οποίων όπως θα μιλήσουμε και για την μηνυγκίτιδα, είδαμε να έχουμε λαρά ξανά, είδαμε νοσήματα που δεν μας απασχολούσαν, άρα δεν πρέπει και αυτή τη στιγμή που ξεκινάει κάτι πρέπει να το κόψουμε στη ρίζα του. Πρέπει οι αρχές δημόσιας υγείας να παρέμβουν, έχουμε κάνει και πολλές μελέτες για το πώς μπορεί να παρέμβουν οι αρχές δημόσιας υγείας στα social media, να αποτελέσουν την κύρια και μοναδική πηγή πληροφόρησης. Αυτό είναι το ένα. Η επικοινωνία του κινδύνου. Το δεύτερο είναι η διαχείριση σε ένα ειδικό περιβάλλον όπως είναι τα κουρασγερόπλοια. Γνωρίζετε ότι ασχολούμαι πάρα πολύ, πολλά χρόνια με τα πλοία, από το 2010 που ξεκίνησα, ως νέος τότε στο κομμάτι των πλοίων, νόμιζα ότι είναι ακριβώς το ίδιο με τις επιχειρήσεις στεριά. Είναι τόσο πολύ κοντά, αλλά και τόσο μακριά. Δηλαδή, φανταστείτε σε ένα δωμάτιο, με ένα πολύ μεγάλο ταξίδι όπως το συγκεκριμένο, χωρίς φυσικό αερισμό του δωματίου, χωρίς οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προστατεύσει από το συχνοτισμό, είναι προφανές ότι τα άτομα που επιβαίνουν σε αυτή την γαμπίνα θα κολλήσουν. Γι' αυτό και είχαμε το πρώτο αντρόγινο. Η διαδικασία αυτή της απομόνωσης δεν μπορεί να απομονωθεί εύκολα σε ένα πολύ μεγάλο κουρασγερόπλαιο ένα κρούσμα. Δεν είναι αστυνομικοί άνθρωποι, θα τους διαφύγει. Ύστερα είναι οι ίδιοι και πλήρωμα που θα έρθει σε επαφή, που θα τους φτιάξει τα φαγητά, που θα τους σερβίρει, που θα καθαρίσει τα δωμάτια. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι ιδιαιτερότητες κατατάσσουν τα κρουαζιερόπλαια ως ένα χώρο που τα λοιμώδη νοσήματα μπορούν πολύ εύκολα να ξαπλωθούν. Να δούμε και το άλλο. Θυμάστε το κρουαζιερόπλαιο που έκανε κύκλους εδώ στην Κρήτη, που δεν αφήναμε να κατέβει οι ασθενείς. Πόσο λάθος ήταν. Η γυναίκα κατέβηκε και νοσηλεύτηκε στο Βενιζέλιο, αν θυμάμαι καλά, και πήγε και πολύ καλά. Εδώ παρουσιάστηκε το ίδιο. Κάποιες χώρες δεν άφηναν την λεγόμενη ελευθεροκοινωνία, που είναι ένα αγαθό που το δίνει ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός, δεν άφησαν τους ανθρώπους να κατέβουν και να γίνει οργανωμένα καταρχήν η νοσηλεία τους και δεύτερον η χνηλάτιση και η απομόνωσή τους.
0: Αυτό δεν είναι παράνομο, κύριε Παπαδάκη? Δηλαδή το έβλεπα να συμβαίνει τόσες μέρες, παρακαλούσαν κάπου να δέσουν τον κουρασγερόπλαιο και τους
1: παράνομο.
0: Το αρνούνταν η μία περιοχή μετά την άλλη.
1: Ακριβώς είναι παράνομο, και όπως σας είπα, ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός που διέπει αυτές τις ελευθεροκοινωνίες δεν βάζει τέτοιου είδους εμπόδια. Τι είχαμε λοιπόν? Κάποιοι άνθρωποι κατέβηκαν. Η χνηλάτιση τους τώρα, γιατί διασκορπίστηκαν σε πολλές χώρες του κόσμου, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω το παράδειγμα από μια άσκηση επί χάρτου που είχαμε για διασυνοριακές απειλές δημόσιας υγείας, που με ένα υποτιθέμενο σενάριο, αν κάποιος ταξιδέψει με οποιαδήποτε αεροπορική πτήση, θα χρειαστείς πάνω από 2 εβδομάδες να έχεις το νωρίτερα την τελική λίστα. Ποιοι ταξίδεψαν, πού κάθισαν, γιατί γνωρίζετε μπορεί να αλλάξουν θέσεις και τότε τα λοιπά, που είναι σημαντικό σε ένα κρούσμα χνηλατής τις μπροστινές θέσεις δεξιά-αριστερά του πίσω. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύουν πώς πρέπει να χειριζόμαστε, και προφανώς κάτι δεν μάθαμε καλά στην πανδημία, αυτά τα περιστατικά δημόσιας υγείας. Αυτό είναι για μένα το βασικό. Τώρα η άλλη παραπληροφόρηση, γιατί αν ήταν κάτι τόσο μεταδοτικό θα είχαμε πολύ περισσότερα από αυτά τα 3 κρούσματα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανησυχία. Έχουμε, διότι έχει μια πολύ ψηλή θνητότητα. Στους 10 οι 4 που θα νοσήσουν θα πεθάνουν.
0: Με χανταϊό.
1: Ακριβώς. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι
0: δεν έχει θεραπεία, δεν έχει εμβόλιο ή κάποιο φάρμακο.
1: Ακριβώς. Έχει όμως και 2 διαφορετικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Είναι αυτή μέσω της αναπνευστικής οδού και είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα στους νεφρούς και έχουμε τον αιμορραγικό πυρετό, έτσι, και τα σχετικά. Άρα πρέπει να ξεχωρίσουμε τι ακριβώς είδος χανταϊόν είναι και πώς μεταδίδεται, γιατί ακούστηκε και με τα ποντίκια. Όχι, είναι συγκεκριμένα άγρια είδη ποντικών.
0: Όχι, ας πούμε τα δικά μας ποντίκια, εδώ τα μεσογειακά.
1: Όχι, το, ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι. Μιλάω πάντα για αυτή την νόσο που είναι μέσω του αναπνευστικού. Χρειάζεται ψυχραιμία. Θεωρώ ακραίο μεν αυτή η απομόνωση του συνανθρώπου μας, αλλά είναι η μόνη λύση, γιατί καραντίνα επιβάλλεις σε υγιείς, που είναι απλά επαφές. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα, δεν έχει νόημα, έχει για να μην έχουμε μετά τη διασπορά του, και επειδή έχει πολύ μεγάλο χρόνο επόσης, μετά αναγκαζόμαστε να εκλειδωθούμε όπου πήγε και όπου κάθισε και όπου συνομίλησε. Άρα νομίζω είναι μια πολύ σωστή κίνηση που κατευθύνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αυτές οι επαφές εκεί του πλοίου να μείνουν σε καραντίνα.
0: 2 ερωτήματα έχω να κάνω, γιατί εδώ διαβάζω διάφορα. Ήρθε αυτός ο επιβάτης μέσα σε αυτούς τους λιγοστούς, γιατί ήταν, λέει, μια εκλεκτή κρουαζιέρα, μια ακριβή κρουαζιέρα που οι άνθρωποι την είχαν χρυσοπληρώσει. Μέσα σε αυτούς βρέθηκε και ένας Έλληνας. Μεσαία 27 ήρθε τελικά, και όχι 130 που είπα εγώ, από τις πολεμικές αεροπορίες. Έγινε η αεροδιακομιδή αυτού του επιβάτη από την Ολλανδία στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας. Ήρθε 3 η ώρα τα ξημερώματα, έτσι έγινε ο επαναπατρισμός του. Ο άνθρωπος αυτός πάει στο Αττικό. Θα κλειστεί τώρα μέσα σε ένα δωμάτιο σε συνθήκες καραντίνας για 45 ημέρες. Κάποιος θα τον ταΐζει. Κάποιος θα του αλλάζει τα κλινοσκεπάσματά του. Κάπου θα πηγαίνουν τα περιττώματα ενός ανθρώπου που τώρα δεν νοσεί, αλλά δυνητικά θα μπορούσε να νοσήσει. Σε πόσο κίνδυνο, με την άποψη του ειδικού σας ρωτάω τώρα, τίθεται η δημόσια υγεία στη χώρα μας από έναν άνθρωπο που εφαρμόζεται το πρωτόκολλό του για να δούμε, ας πούμε, και εξάπλωση τέτοιου κρούσματος στη χώρα μας.
1: Κοιτάξτε, το πρωτόκολλο είναι αυστηρό, δεδομένου ότι είναι ένα περιστατικό, μια κρίση δημόσιας υγείας που εμφανίζεται σε αυτό το επίπεδο, θεωρώ, για πρώτη φορά. Τα πρωτόκολλα είναι τα πιο αυστηρά που υπάρχουν, ούτως ώστε να αποδώσουν. Δηλαδή, βλέπετε το πολύ μεγάλο χρόνο της καραντίνας. Σίγουρα, πολύ σωστά το είπατε, συγκεκριμένοι άνθρωποι και με συγκεκριμένες διαδικασίες θα του προσφέρουν φαγητό.
0: Είναι και 70 ετών ο άνθρωπος ακριβώς, τώρα, και άλλες ανάγκες.
1: Είναι, όπως σας το είπα ακριβώς, φανταστείτε το αυτό σαν να είναι στο κρουαζιερόπλιο. Mm. Έτσι ακριβώς είναι οι δυσκολίες. Θέλει με ειδικές στολές. Ξαναλέω και αυτά. Μπορεί κάποιοι να λένε υπερβολικά. Ναι, επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο, πάμε στο πιο αυστηρό πρωτόκολλο για να είμαστε καλυμμένοι. Έτσι. Μέσω λιμάτων θεωρώ δεν θα υπάρξει πρόβλημα, είναι σε αρνητική πίεση το δωμάτιο, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σωστή διαχείριση με την έννοια της προσοχής. Δεν θα πάει κάτι λάθος, λίγο με προβληματίζει να μην χαλαρώσει την πορεία λόγω των πολλών ημερών, και αν δείτε και τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα, είναι ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο νέος πρόεδρος, ήταν μαζί. Δηλαδή στο αεροσκάφος. Άρα δείχνουμε και ως χώρα ότι αντιμετωπίζουμε με την...
0: Πήγε και τον παρέλαβε δηλαδή.
1: Ακριβώς, ταξίδεψε μαζί του. Είναι πολύ σημαντικό. Δείχνουμε μια σοβαρότητα ότι αντιμετωπίζουμε με ένα όχι τόσο επικίνδυνο συνολικά περιστατικό δημόσιας υγείας, αλλά η διαχείρισή του μέχρι τώρα νομίζω πάει άριστα.
0: Πάει άριστα. Δεν κινδυνεύουμε από τον χανταϊό παγκοσμίως? Ή δεν μπορεί να υποθεί αυτό? Θυμάστε, κύριε Παπαδάκη, τις πρώτες μέρες τι ξύλο τρώγαμε όταν ρωτούσαμε ειδικούς στον χώρο της υγείας? Εγώ προσωπικά είχα δεχθεί, ας πούμε, και επίθεση από κορυφαίους επιστήμονες στον χώρο της ιατρικής που μου έλεγαν ότι υπερβάλλω, ότι είναι μια απλή γρήπη, ότι θα περάσει τότε με τον κορονοϊό. Δεν πέρασε η άτιμη, μας τσάκισε παγκόσμιος. Αυτό φαίνεται να είναι κάτι τέτοιο, ή τώρα δεν μπορεί τίποτα να υποθεί και να...
1: Κοιτάξτε, αν δεν αλλάξει κάτι. Γιατί έχουν αυτό το γνώσμα να μεταλλάσσονται, θεωρώ ότι είναι χαμηλή η επικινδυνότητα του λόγω και της χαμηλής μεταδοτικότητάς του. Δηλαδή ήταν συγκεκριμένες συνθήκες. Βέβαια και εδώ υπάρχει διαμάχη πώς ξεκίνησε η μόλις του ασθενή μηδέν. Όχι, δεν ήταν στην Αργεντινή, όχι, δεν ήταν σε εκεί που. Δεν ήταν τελικά στη χωματερή, διάβασα εκεί.
0: Ναι, πού ήταν?
1: Αυτό είναι το δύσκολο, να βρεθεί.
0: Αφρική ήταν.
1: Σας λέω, αυτή τη στιγμή από όπου είχε περάσει και ξεκινήσει ο άνθρωπος την περιήγησή του, όλες οι αρχές εκεί δημόσιας υγείας αρνούνται ότι...
0: Κανείς δεν έχει.
1: Εστία. Ξαναλέω όμως και πάλι, δείτε το αυτό το παράδειγμα, σας λέω, έχουμε δύο κραζιερόπλια το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή ο ορίζοντας ο χρονικός είναι ο ίδιος, 130 τόσα κρούσματα σε ένα μόλις ταξίδι, τρεις θάνατοι και 5-8 συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες. Το παθογόνο δείχνει να είναι κάτι που δεν μπορεί να δώσει έτσι μαζικά, αλλά κρατάμε μια επιφύλαξη να μην εκτεθούμε και επιστημονικά, γιατί ξαναλέω ότι αυτά μπορεί να έχουμε μια μετάλλαξη που μπορεί να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας και νομίζω ότι διωγγώνεται από κάποιους έτσι που έχουν την τάση
0: να διωγγώνουν αυτές τις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Επειδή θέλω να πάω και στα άλλα ζητήματα, γιατί έχουμε και το ζήτημα των κουνουπιών και της μηνυγκίτιδας στο Ηράκλειο, ένα τελευταίο για τα κρουαζιερόπλαια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Γιατί τώρα ο κόσμος μπορεί να αναστατωθεί και να πει ότι εδώ υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, δένουν πάρα πολλά πλοία. Τι μεταφέρουν αυτά τα πλοία και πώς μέσα σε αυτή την παγκόσμια συζήτηση μπαίνει σε κάποιο ειδικό καθεστώς και το λιμάνι του Ηρακλείου, προφύλαξη, ας πούμε, ή συνεχίζει όσο έχει κανονικά?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, το έχουμε πει, αλλά ακόμα δυστυχώς δεν έχει βγει και το νομοθέτημα. Το λιμάνι του Ηρακλείου, λόγω και των πολύ καλών δράσεών του και της πώς αντιμετώπισε την πανδημία, θα είναι μια επίσημη πύλη εισόδου για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο για την Κρήτη, θα είναι και για τα πέριξ αυτών λιμάνια. Εμείς ως πιστοποιημένοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην επιθεώρηση και τον έλεγχο των κρουαζιερόπλων, σας διαβεβαιώνω.
0: Το σκέφτεστε να βάλετε, ας πούμε, κάποιο αλάρμ, να βάλετε κάποια ειδική συνθήκη?
1: Όχι, ήδη πρέπει να πούμε, αρχές του Μάη εκδόθηκε εγκύκλος από το Υπουργείο Υγείας που την υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός κυρία Αγαπηδάκη, που έχουμε πλέον αυξάνεται πάρα πολύ το κομμάτι της συνδρομικής επιτήρησης. Δηλαδή είναι πολλές πολυσέλιδα checklist που θα καταγράφονται από το γιατρό του πλοίου ή τον πλοίαρχο τα συμπτώματα που κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες του αναπνευστικού, γαστεντερικού και η λαρά και ανεμοβλογιά. Αυτά λοιπόν σε συνδυασμό η καταγραφή των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει τις υγειονομικές αρχές στο να κάνουν πιο στοχευμένους ελέγχους. Εμείς λοιπόν ξαναλέω ότι θα επικαιροποιήσουμε τους ελέγχους, ούτως ή αλλιώς θα κάνουμε και 4 ευρωπαϊκούς, δηλαδή θα κατέβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελέγχου των Πλοίων για να δούμε ακριβώς πώς γίνονται διαδικασίες, δηλαδή θα δει και τις δικές μας διαδικασίες. Επικαιροποιούμε τους ελέγχους μας. Τα πλοία, για να το πω και αυτό, επειδή θα πάει το μυαλό μας στο κομμάτι ποντίκια, δεν ξέρω τι, έχουν πολύ αυστηρό σύστημα ελέγχου. Το pest control δηλαδή των πλοίων είναι πολύ μακράν το τέλειο, έχει και ενεργητική και παθητική
0: παρακολούθηση. Άρα να ξεκινάει μια τέτοιου τύπου, ας πούμε, λίμωξη, μια τέτοια πανδημία μέσα από το ίδιο το πλοίο, έχει το μικρότερο ποσοστό πιθανότητα.
1: Θα έχει το μικρότερο, και θυμάστε και με την πανδημία, αφού κάνουμε πάρα πολύ χρήση και αναφορά της. Τα κουραζιερόπλια, επειδή είχαν ακριβώς υψηλά πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανση για νοροϊό, ήταν πάρα πολύ εύκολο να προσαρμοστούν στον κορονοϊό, που ήταν πολύ πιο εύκολα καταπολεμήσιμος περιβαλλοντικά. Άρα λοιπόν, να μην υπάρχει καμία ανησυχία. Σίγουρα κάποιοι που είχαν μια αμφιβολία για τις κουραζιέρες φοβήθηκαν περισσότερο, νομίζω όμως θα κατασταλάξει αυτό και από πλευράς επικοινωνιακού έτσι θορύβου, και θα έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν στο κομμάτι των κουραζιεροπλοίων στο νησί μας. Ήδη ξεκινήσαμε αρνητικά με την ΤΟΥΗ, που τα πλοία που έρχονται στο λιμάνι του Ηρακλείου είχαν εγκλωβιστεί στα στενά τορμούς, και το Celestial απελευθερώθηκαν και βλέπουμε σιγά σιγά
0: να επανακινείται το νήμα της κουραζιέρας. Θέλω, αν μου το επιτρέπετε, σας αναστατώνω να μείνετε 10 λεπτά ακόμα να δούμε το κρούσμα της μηνικίτιδας μιας μαθήτριας η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να δούμε αυτή την κατάσταση, γιατί μαζί με αυτή έκλεισαν και τα σχολεία, το συγκεκριμένο σχολείο στις Μοίρες, και εδώ ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση, να δούμε και το ζήτημα των κουνουπιών, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές και κυρίως κάποιες ειδικές που διαμαρτύρονται πολύ, τα κουνούπια έχουν κάνει πολύ αισθητή την παρουσία τους. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, να έρθουμε εδώ να πούμε αυτά τα δύο θέματα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Παγνίνο συλλεύεται 28χρονη μητέρα που εντοπίστηκε σε χαντάκι στην Παντάνασα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 30χρονος σύζυγός της. Μαθήτρια Λυκείου στις Μοίρες νοσηλεύεται με μηνυγκίτιδα στο Παγνί, κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών. Δεν έχουν τελειωμό οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. 35 άτομα εντοπίστηκαν στην Ψαρή Φοράδα. Στην Ελλάδα έφτασε ο επιβάτης του κρουαζιερόπλου που σημειώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Τέθηκε σε καραντίνα 45 ημερών. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δημόσια απόρριψη από την Τεχεράνη της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Άραιες νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: 5 το είπαμε το 5, 5 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε η επόμενη μία ώρα από τις 8 τα λέμε εδώ, Δευτέρα 11 Μαΐου, 103,2 εδώ είσαι συντονισμένοι, Αντιγόνη Ανδρέακη στο μικρόφωνο, 102,3. Ναι, εντάξει, άμα μπλέξεις με τους αριθμούς ξεκινάει και γίνεται όλο μετά, κατάλαβες, αυτό σου λέω, κάτσε. Εδώ είμαστε σε μια συνέχεια με τον Αντώνη τον Παπαδάκη, Διευθυντή Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, συζητώντας καταρχήν για το θέμα που φαίνεται να εξελίσσεται της ημέρας, της μεταφοράς του Έλληνα 70χρονου επιβάτη στο Κρουαζιερόπουλιο, όπου τρεις επιβάτες πέθαναν προσβεβλημένοι από χανταϊό. Η μεταφορά του έγινε κάτω από την τήρηση όλων των μέτρων και των πρωτοκόλων που επιτάσσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ήρθε με ειδική πτήση από την Ολλανδία. Θα μείνει 45 μέρες σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο με αρνητική πίεση, όπως μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, σε μια καραντίνα που μπορεί αυτή την ώρα να ακούγεται αυστηρή και επικίνδυνη, αλλά είναι επιβεβλημένη και είναι ένα μέτρο. Παρόλο που ο άνθρωπος δεν νοσεί, δεν έχει παρουσιάσει κάποια συμπτώματα, και από αυτό το θέμα και από το τι μελιγενέστε και με τα μέτρα που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις, στα κρουαζιερόπλια, στην κρουαζιέρα και βεβαίως και στο λιμάνι του Ηρακλείου, που είναι ένα λιμάνι που ανεβαίνει συνεχώς όσο αυτό έχει να κάνει με τον τουρισμό κρουαζιέρας και τι έχει διδάξει και ο κορονοϊός και από εκεί και πέρα και με άλλους ιούς που φαίνεται να απειλούν παγκοσμίως τον πλανήτη, άλλους ισχυρότερους, άλλους πιο ύποπτους και άλλους πιο συνήθεις. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, διότι εχθές το απόγευμα έγινε γνωστό ότι μία μαθήτρια από επαγγελματικό λύκειο στις Μοίρες βρέθηκε να νοσεί με μηνυγκίτιδα. Το παιδί αυτό την προηγούμενη Παρασκευή πήγε στο κέντρο υγείας Μοιρών με συμπτώματα, κύριε Παπαδάκη, τα οποία με τι ομοιάζουν καταρχήν λίγο, για να το πούμε και στους γονείς που μας ακούν, δηλαδή ήταν πυρετός, τι άλλο ήταν?
1: Είχε πυρετό, είχε γενικά μια καταβολή, αλλά...
0: Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά ο κύριος Παπαδάκης, τώρα κύριε Παπαδάκη, ναι.
2: Ναι, είχε υψηλό πυρετό, γι' αυτό και εκεί στο κέντρο υγείας χορήγησαν, και αυτό ήταν ένα πολύ θετικό άμεσα αντιβίωση. Πρέπει, επειδή δεν συνηθίζω να λέμε έτσι συμπτώματα, αλλά πρέπει αυτό να πούμε στους γονείς, είναι ότι όταν το παιδί πάνω από τρεις μέρες συνεχίζει να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, έτσι πνηλία, εξάνθημα, στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυγενική δυσκαμψία, έτσι να μην γενικά νιώθει καλά, πρέπει άμεσα να επικοινωνούν με τον παιδίατρο και κυρίως, όπως έκαναν οι συγκεκριμένοι, να προσέρχονται σε νοσοκομείο. Αυτό ήταν λοιπόν το θετικό, γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι πρωτίστως η υγεία των κρουσμάτων, που στο πολύ πρόσφατο παρελθόν είχαμε τα δύο κορίτσια που έδωσαν σκληρή μάχη, την κέρδισαν εκεί στην εντατική, ειδικά το ένα. Αυτό είναι λοιπόν το ένα κομμάτι, το καθαρά ιατρικό. Το δεύτερο πάλι κομμάτι, βλέπετε ότι, γιατί εξηγούμε ότι είναι η διαχείριση. Η δημόσια υγεία, η υπηρεσία δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης είναι ακριβώς, δεν είναι θεραπευτικά ιδρύματα, δεν είναι φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι φορείς πρόληψης

0: από τον ΕΟΔΗ δεν μου έχει έρθει μέχρι πριν πω στο στούντιο το περιστατικό όπως γίνεται.
1: Ως επίσημα καταγεγραμμένο περιστατικό.
0: Ως επίσημα καταγεγραμμένο. Λειτουργήσε πάρα πάρα πολύ θετικά. Δηλαδή πήραμε το τηλέφωνο της μητέρας, αρχίσαμε να ενημερώνουμε, το είχαν κάνει ήδη και στο νοσοκομείο, να ειχνηλατούμε τις στενές επαφές, παρά το ότι ξαναλέω ήταν Κυριακή πρωί. Ενημερώσαμε το κέντρο υγείας, ενημερώθηκαν η διευθύντρια του σχολείου, μίλησα και με την διευθύντρια του σχολείου και με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας, διότι πρέπει να ληφθεί χημειοπροφύλαξη στις στενές επαφές. Τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος, προφανώς στο κέντρο υγείας όπου πέρασε η μαθήτρια, το σχολείο, στα εξωσχολικά, γενικά όπου το τελευταίο 7ήμερο, λέει το πρωτόκολλο, από την ημέρα που εμφανίζονται τα συμπτώματα, το ειχνηλατούμε προς τα πίσω. Νομίζω ότι όλα έγιναν σωστά και όπως έπρεπε και νομίζω ότι και το παιδί είναι πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό είναι επίσης σημαντικό να το ακούσουμε. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Κύριε Νικολιδάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και στο καλεσμένο σας που θεωρώ ότι πολύ αναλυτικά στάθηκε στο γεγονός και πιστεύω ότι δεν θα μπορέσω να πω τίποτα παραπάνω εγώ από αυτά που είπε ο προλεγήσαντας.
1: Εγώ θέλω λίγο να μου πείτε, γιατί πάρθηκε και απόφαση να κλείσει και το σχολείο.
2: Πάρθηκε απόφαση να κλείσει το σχολείο σήμερα προκειμένου να γίνει απολύμανση στο σχολείο και έτσι να μην έχουμε και το άγχος το οποίο ξέρω ότι είχαν τα παιδιά. Πάντως γνωστό είναι ότι το παιδί είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνει απολύμανση σήμερα και λογικά αύριο τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο τους.
1: Αυτό είναι στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, δηλαδή ορίζεται να κλείσει το σχολείο, θέλω να πω, ή ήταν ας πούμε από την αυξημένη πίεση που δεχτήκατε και από τους γονείς και την ανησυχία που εισπράξατε.
2: Έχουμε το δικαίωμα σε τέτοιες περιπτώσεις μεμονωμένα να κλείσει ένα σχολείο για ευνόητους λόγους. Από τη στιγμή που είχε ακουστεί ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και ήρθε στα δικά μας αυτιά ότι έχει συμβεί αυτό το γεγονός, για μας ήταν μονόδρομο στο σχολείο να κλείσει μια μέρα, να γίνει η απολύμανση και μετά φυσικά με την καθοδήγηση των γιατρών να προχωρήσουμε, που ξέρω ότι οι γιατροί επιμένουν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν κανονικά στο σχολείο από αύριο.
1: Άρα αύριο λειτουργεί κανονικά, μιλάμε για το επαγγελματικό λύκειο Μυρών, ε?
2: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
1: Αύριο θα λειτουργήσει κανονικά, Δήμαρχε.
2: Φυσικά, θα γίνει απολύμανση και αύριο το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα βήμα παραπάνω, λέει ο κύριος Νικολιδάκης, κύριε Παπαδάκη, ότι και λόγω της αγωνίας των γονέων θα γίνει απολύμανση μέσα σε... Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο προτείνεται συνήθως. Εκτός από τη χημειοπροφύλαξη που λέτε εσείς ότι λαμβάνουν οι επαφές.
0: Εντάξει, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Επειδή η μετάδοση είναι αποκλειστικά από άμεση επαφή και τα σωματικά, έτσι, δεν υπάρχει απέτηση από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ ούτε για απολύμανση ούτε για κλείσιμο, ειδικά όταν μιλάμε για δευτεροβάθμια. Είναι ένα μέτρο όμως πρόληψης. Έχει δικαίωμα ο Δήμος να το κάνει. Και έτσι διευκολύνει, θα έλεγα, και κάποια παιδιά που μπορούν, επειδή ήταν και Κυριακή, να μπορέσουν να επισκεφτούν τον γιατρό. Αν δεν το έκαναν ήδη, που θεωρώ ότι έγινε από την Κυριακή, δηλαδή ήδη τα παιδιά που έπρεπε να πάρουν την χημειοπροφύλαξη το έκαναν. Είναι ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο. Ο ΕΟΔΗ μας έχει κατά διαστήματα ενημερώσει ότι δεν απαιτείται το κλείσμα, αλλά ξαναλέω και πάλι, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου.
1: Είναι στην αρμοδιότητα. Ναι. Αύριο ανοίγει το σχολείο κανονικά, λέει ο Δήμαρχος. Κύριε Νικολιδάκη, ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση.
2: Πάνε, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, βρίσκεις χνηλατής επαφές.
0: Ακριβώς. Μα συγκρίνεται το τώρα με αυτό το.
1: Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι, απλά είναι διαφορετικό το παθογόνο. Και διαφοροποιείται βέβαια η μετάδοσή του, ο χρόνος επόασης. Ξαναλέω όμως, δείτε πόσο σε γρήγορη πρέπει να είναι και ετοιμότητα οι αρχές δημόσιας υγείας της περιφέρειας, των Δήμων που θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Εντάξει, είναι και εδώ, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, το ότι παίρνω κάποια επιπλέον μέτρα πρόληψης, δεν σημαίνει

0: ότι είναι κατά βάθος σωστά. Απλά τα κάνεις για κάποια. Καμιά φορά και ο κόσμος πιέζει.
1: Νιώθει περισσότερη ασφάλεια.
0: Αλλά να ξέρουν οι ακροατές μας ότι δεν μεταδίδεται μέσω επιφανειών, και ειδικά όταν έχουμε περάσει και ένα από την Παρασκευή που ήταν η τελευταία μέρα που το παιδί ήταν στο σχολείο. Είναι κάτι που είναι με την άμεση επαφή, γι' αυτό και εμείς ιχνηλατούμε αυτές τις επαφές. Προσοχή όμως, το παιδί έχει εξωσχολικά, έχει δραστηριότητες στην τάξη, μπορεί να μην είναι μόνο τα παιδιά της ίδιας τάξης αλλά και κάποια εργαστήρια που κάνουν, όλα αυτά τα έχουμε ενημερώσει και έχουν ενημερωθεί όλοι δηλαδή που βρέθηκαν για κάποιο αρκετό διάστημα, δεν είναι κάποια δευτερόλεπτα, ξέρεις, ένα γεια από μακριά, για να μην τρομάζει και ο κόσμος. Θέλει άμεση στενή επαφή και για αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Μπράβο όμως, δηλαδή αν έγραφε ένα παραπολιτικό θα έγραφα τώρα ότι τα στελέχη της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης πρόλαβαν τον νεοδή και τον ξεπέρασαν κιόλας. Αφού μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει δοθεί ένα σήμα.
0: Αυτό δεν είναι λάθος.
1: Μισό όμως, εγώ που είμαι γκρινιάρα. Δηλαδή, αν εσείς χθες το πρωί δεν κινητοποιούσασταν και δεν κάνατε αυτό που πρέπει να κάνετε, γιατί έχετε ξαναζήσει τον κορονοϊό, γιατί έχετε ένα καλά στελεχωμένο τμήμα, μια ομάδα που πετάει. Θα περιμέναμε από τον νεοδή να δώσει σήμα για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ευχαριστώ για την
1: επίσημή
0: μας. Καταρχήν να πω το εξής, έτσι. Οι υπηρεσίες περιφέρειας και τις δουλεύουν ρολόι με υποστελέχωση. Τι σας είπα, η προϊσταμένη του τμήματος είναι μία, δεν έχει υπάλληλο.
1: Μόνη
0: της κάνει και τον υπάλληλο. Διερεύνηση. Το δεύτερο, τα είχαμε εντοπίσει και τα έχουμε πει στην ηγεσία την προηγούμενη του ΕΟΔΗ, ότι αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί. Όταν θα πάρω εγώ το επίσημο έγγραφο, το email από τον ΕΟΔΗ, έχουν περάσει διάστημα πάρα πολύ σημαντικό στο να κάνουμε τη ερεύνηση. Θυμάστε να επανέλθω με την Ηλαρά. Βούσαν όλα τα κανάλια, ειδικά της Αθήνας, ότι έχουμε κρούσματα Ηλαρά στο
1: στην
0: νησί
1: Κρήτη,
0: μας.
1: Ναι.
0: Νομίζω και μαζί είχα μιλήσει. Εγώ το αρνούμαι, γιατί δεν είχα καμία επίσημη ενημέρωση, γιατί εγώ μιλάω πάντα με τα έγγραφα, τα επίσημα του ΕΟΔΗ. Και τελικά μετά από δύο μέρες ήρθε αυτά τα περιβόητα κρούσματα και ήταν και αρκετά. Είπαμε λοιπόν και ζήτησα από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον προηγούμενο ξαναλέω και πάλι για να μην υπάρχει παρεξήγηση, αυτή η ενημέρωση να έρχεται άμεσα ακόμα και στο κινητό μας. Δεν νοείται τώρα στην εποχή.
1: Την Παρασκευή που το κρούσμα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό, πήγε στο Κέντρο Υγείας Μυρών.
0: Και μετά που πήγε. Μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήταν σημαντικό να το πω, αλλάζει και το σύστημα. Δηλαδή θα γίνει ένα online σύστημα επιτήρησης που ο γιατρός του νοσοκομείου, παράδειγμα του Παγνή τώρα, που έκανε την επιβεβαίωση του κρούσματος, με το που θα το καταχωρήσει το σύστημα, όλες οι αρμόδιες αρχές
1: θα ειδοποιούνται παράλληλα. Αυτό είναι η ψηφιοποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Τι κουκορευόμαστε, άμα δεν χτυπάει ένα τηλέφωνο, τι περιμένουμε, φάξα το στείλουν τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Διάνε, το περιμένετε, θα ήσασταν ακόμα μέχρι τώρα, δεν θα είχαν παρθεί.
0: Αν δεν είχε μεσολαβήσει αυτό και με πέραν τηλέφωνο το πρωί, εγώ θα σε έλεγα ότι δεν έχω επίσημα ενημέρωση για κρούσμα. Όμως δούλεψε το σύστημα και από το νοσοκομείο και από εμάς, και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή το περιθώριο να λέμε ότι ιχνηλατήσαμε και δώσαμε την απαραίτητη χημειοπροφύλαξη σε αυτούς που έπρεπε να την πάρουν. Γιατί να ξέρετε ότι και πολλοί κόσμος εκεί πέριξ, γιατί ξανασυνδυάζω όλα τα περιστατικά, ζητούσε να λάβει, να κλείσουμε, να κάνουμε, είχε περάσει, την είδα από μακριά, να πάρουμε χημειοπροφύλαξη. Δεν είναι έτσι, είναι συγκεκριμένα και δεν χρειάζεται άσκοπα να εμπλέκουμε ανθρώπους που δεν σχετίζονται, δεν είναι στενές επαφές. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα και δείτε πώς κουμπώνουν.
1: Έχει άλλα ηθικά διδάγματα. Εσείς μην τα πείτε, κύριε Παπαδάκη, θα τα πω εγώ. Ηθικό δίδαγμα ένα και μοναδικό. Κρούσμα που νοσηλεύεται με μηνυγκίτιδα επίσημα στο Παγνή, το κεντρικό κράτος, το επιτελικό, η αρμόδια υπηρεσία, ο ΕΟΔΗ, από χθες που πλέον επιβεβαιωμένα βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και από τη στιγμή που έχει σταλθεί σήμα από την αρμόδια νοσηλεύτρια, η οποία έχει αυτό το πεδίο δράσης, αυτό το χαρτοφυλάκιο των λοιμωδών νοσημάτων, που έχει εκπέμψει σήμα, είναι 9 και 20 η επόμενη μέρα και από τον ΕΟΔΗ δεν έχει έρθει σήμα στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Υγείας για να πάρει τα μέτρα.
0: Να σας διευκολύνω λίγο. Εμείς χρησιμοποιούμε και την τεχνολογία, δηλαδή και το Viber, όχι με πληροφορίες απόρτες για να προλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι.
0: Η συνάρφος με παίρνει, μου λέει σε παρακαλώ να μιλήσουμε, έχουμε περιστατικό.
1: Ναι.
0: Μετά το επίσημο μου το έστειλε με email, στο υπηρεσιακό email, το έγγραφο του νοσοκομείου και συγχαρητήρια να ξαναδώσω και πάλι
1: και στο Πανεπιστημιακό.
0: Ναι, γιατί μας έστειλε, ενώ η υποχρέωση του είναι να το στείλει στον ΕΟΔΗ, μας το έστειλε και εμάς με τις πληροφορίες της ιατρικής από κάτω, με το τηλέφωνο της μητέρας.
1: Για να ξεκινήσουμε την
0: εκχυλάτηση.
1: Στον ΕΟΔΗ, επειδή ήταν Κυριακή, δεν δούλευαν μάλλον. Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πείτε. Πρέπει να έχουν και εκεί τμήμα που είναι.
1: Πρέπει. Δεν πρέπει να είναι σε επιφυλακή, για τη δημόσια υγεία μιλάμε. Σαββατοκύριακο κλείνουμε.
0: Θεωρώ ότι υπάρχει. Απλά εντάξει, είναι μια άλλη διαδικασία που προσπαθούμε όλοι και θέλουμε να συνεισφέρουμε να αλλάξει. Αυτό σας λέω, το σύστημα που θα στέλνει με την καταχώρηση από τον γιατρό του λοιμωδούς νοσήματος, του υποχρεωτικά δηλούμενου νοσήματος, και θα φεύγει με email, με SMS, γιατί και καμιά φορά μπορεί να μην το λάβει το email.
1: Ελάτε τώρα που είναι όλη μας η ζωή σαν κινητό, όλη μέρα χτυπάνε 200
0: λέω,
1: πράγματα.
0: Λέω, για μένα το είχα ζητήσει και το αποδέχτηκε ο πρόεδρος τότε, να έρχεται και με SMS.
1: Μπορεί να βάλουν και ένα περιστέρι, μπορεί να έρθει νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τα κουνούπια. Πολλά κουνούπια. Τι έχει γίνει με τα κουνούπια, κύριε Παπαδάκη?
0: Λοιπόν, καταρχήν αυτό το πρόβλημα που βιώνουμε, που θεωρώ όμως ότι δεν είναι τόσο αυξημένο σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι διότι ο διαγωνισμός, ο διεθνής διαγωνισμός της Περιφέρειας Κρήτης πήγε αρκετά πίσω λόγω της μη έγκαιρης χρηματοδότησης. Και οφείλω να το πω, και ας μην θεωρηθεί ότι εγώ δηλώνω δημόσια ευχαριστία στον πολιτικό προστάμενο, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, η προσωπική του παρέμβαση ήταν αυτή που πήραμε έστω και τηλεφωνικά το πράσινο φως ότι θα δοθεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί μιλάμε ότι ο αρχικός μας προϋπολογισμός ήταν περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς λοιπόν είχαμε ετοιμάσει το νέο τριετές από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, θέλετε. Στείλαμε την πρώτη έτοιμα χρηματοδότησης τον Νοέμβρη. Ξέρετε πότε εγκρίθηκε και επίσημα? Τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, συγγνώμη, ψέματα. Πριν 2 μήνες. Τρέξαμε όμως στο διαγωνισμό. Ένας διεθνής διαγωνισμός έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες να είναι στον αέρα, να γίνει το άνοιγμα των προσφορών, να διάστημα να γίνει για τις ενστάσεις, και τώρα είμαστε στο στάδιο. Πέρασε 28 του Απρίλη Περιφερειακή Επιτροπή, εγκρίθηκαν δηλαδή οι όροι, και τώρα είναι στην Επίτροπο. Όταν η Επίτροπος δει και εγκρίνει ότι όλα είναι σύνομα και μας δώσει το πράσινο φως, είμαστε καθόλου αέτοιμοι. Ο ανάδοχος δεν είναι καν stand-by, είναι έτοιμο να ξεκινήσει ακόμα και τώρα, να το δώσουμε εμείς το ok. Θα ξεκινήσουμε από τις περιοχές που δίνουν διαρκώς τα προβλήματα εκεί στο Γιώφυρο. Παρεπιπτόντως να πω, αν οι πολίτες έχουν μόνο οπτική όχληση, βλέπουν δηλαδή μεγάλους πληθυσμούς, ναι, δεν είναι κουνούπια.
1: Τι είναι?
0: Είναι το γνωστό πρόβλημα με τους χειρονόμους. Είναι ένα άλλο
1: έντομο
0: που δεν τσιμπάει, που δεν, ναι, δεν έχει το σύστημα αυτό που, την προβοσκίδα. Αν όμως έχουν τσιμπήματα, ναι, είναι κουνούπια. Θα ζητήσω και προσωπικά συγγνώμη και την κατανόηση των πολιτών, αλλά ήταν πέραν των δικών μας ικανοτήτων να παρακάμψουμε τη χρηματοδότηση αυτή, που ευτυχώς το έτρεξε, σας λέω, προσωπικά ο κ. Περιφερειάρχης και το ολοκλήρωσε. Να πούμε ότι είχαμε προβλέψει νέα πράγματα σε αυτή την τριετή. Θυμάστε ότι βραβευτήκαμε καλύτερη επιστημονική εργασία από 150 για τη χειμερινή παρακολούθηση, που βρήκαμε ότι δεν έχουμε χειμώνα, άρα οι πληθυσμοί αυξάνονται. Βρήκαμε ανοφελή κουνούπια, δηλαδή την αλλονοσία. Βρήκαμε κουνούπι τίγρης. Άρα στο καινούριο τριετές θα έχουμε 12μηνη καταπολέμηση. Θεωρώ ότι είμαστε πρωτοποριακά η πρώτη περιφέρεια που το εφαρμόζει επίσημα. Φανταστείτε, μετά που και το βραβείο μας και το Υπουργείο Υγείας στην εγκύκλειό του το ζητάει πλέον ως προαπαιτούμενο, εμείς ήδη το έχουμε εντάξει. Άρα λίγες μέρες υπομονή να μας δώσει το πράσινο φως η Επίτροπος ότι η σύμβαση που θα υπογραφεί από τον ανάδοχο είναι νόμιμη, δεν περιέχει καταχρηστικούς όρους και τέλος πάντων είναι όλα ορθώς καμωμένα, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε. Αν ομιγέντο έχουμε την παραμικρή καθυστέρηση, θα τρέξουμε ένα πρόγραμμα σε επιμέρους σημεία για να λύσουμε το πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι είναι ζήτημα λίγων ημερών. Δεν βοηθούσε ότι έβρεχε, γιατί δεν ψεκάζει.
1: Δεν βοηθάει γενικά η κλιματική κρίση και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά η γραφειοκρατία, γιατί ήταν τόσο έντονη αυτή τη χρονιά και δεν ήταν άλλες χρονιές?
0: Ναι, νομίζω είναι γενικότερα η έλλειψη, δεν είμαι οικονομολόγος, στα κονδύλια. Γενικά υπάρχει μια ελλιπής χρηματοδότηση πλέον των περιφερειών.
1: Άρα το ταμείο που ήταν μείον έφερε τα κουνούπια. Αυτό είναι τίτλος.
0: Όχι, η κλιματική κρίση έφερε τα κουνούπια.
1: Ναι, αλλά η έλλειψη καταπολέμησης
0: τους. Η έλλειψη καταπολέμησης οφείλεται στη μη έγκυρη χρηματοδότηση από το περιφερειακό, από το πρόγραμμα, συγγνώμη, δημοσίων επενδύσεων. Γιατί δεν έχουμε τόσο μεγάλους πόρους να το κάνουμε με δικούς μας με ιδία έξοδα. Άρα, ξαναλέω, λίγη υπομονή, να προστατευτούμε, ούτε σε λίγο θα τα πούμε, δεν τα λέω τώρα όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, γιατί δεν θέλω
1: το
0: να μεταβιβάσω.
1: Πότε υπολογίζεται να ξεκινήσει, έτσι, για να βάλουμε ένα, όσο μπορείς να βάλεις ένα χρονικό.
0: Θα έλεγα το ακραίο σενάριο που το απεύχομαι είναι τέλος του Μάη. Το πιο καλό σενάριο είναι στις επόμενες 5 με 10 μέρες. Θα μου πείτε, έχουμε 10 του Μαΐου ήδη.
1: Ξαναλέω όμως. Μπορεί να είναι το πρώτο 15.
0: Λίγη κατανόηση πρώτον και λίγη προσοχή στους πολίτες που αυτά που θα πω τώρα θα τα πούμε και αν έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία. Τη χρήση λοσιών αντικουνουπικού στο σπίτι, να βάζουμε
1: αντικουνουπικές
0: συσκευές. Που θα το κάναμε και πάλι, γιατί φανταστείτε και πέρυσι που ήταν σε πλήρη ισχύ το πρόγραμμα, πάλι είχαμε, δεν είναι πανάκια ένα πρόγραμμα, γιατί το κουνούπι είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, επιφέρει παγκοσμίως το μεγαλύτερο, αν μιλάμε τώρα για το χανταριό και τα τρία κρούσματα, ξέρετε πόσα είναι ετησίως τα θύματα από τα κουνούπια, από νοσήματα που μεταβίβονται με διαβιβαστές. Για μαντέψτε, κάντε μου τη χάρη.
1: Πολλά.
0: Πείτε μου έτσι έναν αριθμό.
1: Ξέρω, παγκοσμίως, εκατομμύριο ας πούμε.
0: Φτάνει το εκατομμύριο. Είναι από το πιο θανατηφόρο ζώο στον πλανήτη.
1: Και από φίδι, ας πούμε, και από
0: όλα,
1: σκορπιό.
0: Πολλά.
1: Το κουνούπι.
0: 700.000 με 1 εκατομμύριο ετησίως οι θάνατοι, και ειδικά βέβαια σε χώρες που μαστίζονται και ενδυμούν τέτοια νοσήματα. Άρα λοιπόν, είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Η κλιματική κρίση το έχει γιγαντώσει, γιατί θέλουμε θερμοκρασίες το χειμώνα κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου, να μην γίνονται τα αυγά, να μην μετατρέπεται, να μην γίνεται, ολοκληρώνει το κύκλος.
1: Έχουμε.
0: Πώς είχαμε, εμείς μετρήσαμε 15 μέσο όρο κάποιους μήνες, 15 βαθμούς Κελσίου, 20.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τη φυσική καταστροφή, πρέπει να πάμε με χημικές μεθόδους και όχι μόνο, γιατί καταστρέφουμε και τις προνύμφες.
1: Η περιφέρεια, μου λένε ότι ρωτάνε, δεν έχει ιδίους πόρους να κάνει ένα μίνι πρόγραμμα
0: αυτό
1: πιο γρήγορο
0: είπα,
1: να το εξολοθρεύσει.
0: Επειδή και αυτό θα πάρει, δεν είναι σήμερα το λέμε, αύριο το κάνουμε, πρέπει να περάσει πάλι Περιφερειακή Επιτροπή, να βγει ο διαγωνισμός, να βγει ο ανάδοχος. Κάνουμε λίγο υπομονή. Σας το είπα εγώ μόνος μου ότι αν δούμε ότι έχουμε αυτή την καθυστέρηση, θα τρέξουμε μίνι επιτόπου, δηλαδή κάποια μικρές παρεμβάσεις με συνεργεία που θα. Το κονδύλι αυτό θα εξασφαλιστεί.
1: Με τοπικές παρεμβάσεις δηλαδή. Μάλιστα. Επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό για την έτσι, εμφάνιση ιών όπως ας πούμε του Δυτικού Νείλου ή άλλων αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα.
0: Το τελευταίο και ήδη είμαστε. Γιατί εμείς δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Δεν έχει γίνει πολύ γνωστό δημοσιογραφικά. Ήδη έχουμε χτίσει ένα επιπλέον τείχος προστασίας μαζί με τον. Το πρόγραμμα καταπολέμησης, έχουμε το τριετές πρόγραμμα εντομολογικής επιτήρησης με την ομάδα του κύριου Βόντα. Εντάσσουμε τώρα στη φαρέτρα μας ένα νέο είδος. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση του εργαστήριου κλινικής υιολογίας του κύριου Σουρβίνου, ότως ώστε το πιο μηγέν το χτυπάω και ξύλο, ευτυχώς είναι το τραπέζι
1: ξύλο,
0: ξύλο να εργαστηριακά να γίνεται από την ομάδα του κ. Σουρβίνου, τόσο ώστε να μην περιμένουμε να πάει Μπενάκιο, να πάει Θεσσαλονίκη.
1: Τοπικά
0: αμέσως να έχουμε. Είναι ιός του Δυτικού Νείλου. Είναι τι είναι, και να δώσουμε άμεσα πάλι την κατεύθυνση, όχι μόνο τη συμβουλή.
1: Άρα έχουμε εκεί δείχτη προστασίας. Δεν έχουμε δει κανένα τέτοιο κουνούπι μέχρι τώρα.
0: Όχι, και μάλιστα έχουμε μείνει στο ένα κρούσμα. Αυτό είναι επίτευγμα των υπηρεσιών μας, ότι το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα από το 2018 που εμφανίστηκε πέρυσι παρέμεινε στο ένα. Κάναμε τις επιτόπιες δράσεις μας, έχουμε παγίδες σε όλο το νησί που συλλέγουμε τα κουνούπια, τα στέλνουμε στο ΙΤΕ, μας λέει γένος είδος και τι παθογόνα μεταφέρουν. Άρα είμαστε πλήρως οργανωμένοι. Ξαναλέω και πάλι, θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες ημέρες το χρονικό διάστημα που έχουμε καθυστερήσει λόγω και των βροχών που δεν θα ψεκάζαμε αυτές τις μέρες. Και οι όποιες οχλήσεις είναι κυρίως στο ότι ερχόμαστε από ένα χειμώνα που δεν ήταν χειμώνας και οι πληθυσμοί γιγαντώθηκαν. Γι' αυτό και από τώρα και μετά δεν θα σταματούμε το χειμώνα και θα δείτε η επόμενη τριετία πόσο ομαλά θα κυλήσει, κυρίως σε επίπεδο οχλήσεων, τσιμπωμάτων. Τα νοσήματα μπορεί ομιγέντο να μας έρθουν εισαγόμενα που είχαμε αρκετά, τα χειριστήκαμε, είδατε με τι επικοινωνία δεν διέρευσε τίποτα, με την έννοια της λάθος πληροφορίας. Χειριστήκαμε και δάγκιο από ταξιδιώτη, από εργαζόμενο σε κουραζιερόπλοιο. Χειριστήκαμε τις τρεις ελονοσίες εισαγόμενες πάλι και τη σταματήσαμε εκεί.
1: Άρα να μην ανησυχούμε, το σύστημα λειτουργεί. Αν λειτουργούσε και το επιτελικό κράτος, είχαμε και πιο γρήγορα αποτελέσματα. Δύο φορές το εντόπισα σε μία κουβέντα, δεν ήταν καλό αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάντα για την εξαιρετική συνεργασία και τη βοήθεια στη δημόσια συζήτηση για τόσο σοβαρά περιστατικά. Καλή δύναμη σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ. Εν κατακλείδη, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ούτε από τα κονούπια ούτε με το χανταϊό, μια που ήταν τα δύο θέματα. Και απλά ακούμε τις αρχές δημόσιας υγείας και όχι την παραπληροφόρηση. Το infodemiology, πλέον η τάση αυτή της παραπληροφόρησης, έχει γιγαντωθεί και πρέπει να την κόψουμε τώρα.
1: Και για τη μηνυκήτιδα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας?
0: Καμία, καμία.
1: Πάρα πολλά μηνύματα από τις μοίρες, τι συμβαίνει και αυτό.
0: Καμία.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Διαφημίσεις, ερχόμαστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, 11 Μαΐου, Δευτέρα. Εντάξει, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως και τις 10, παρακολουθώντας και τις τελευταίες εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο προσκήνιο για πολλωστή φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Κρήτη ξανά με την υπόθεση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται από το Σάββατο το απόγευμα σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ο 30χρονος σύζυγος, από ό,τι δίνουν ως στοιχεία οι αστυνομικές αρχές, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, βρέθηκε μετά από τα σχετικά τεστ τα οποία έγιναν να είναι και υπό την επίρρεια αλκοόλ, και τώρα πρέπει να εξιχνιαστεί πώς τραυματίστηκε αυτή η γυναίκα. Ήταν έξω από το αυτοκίνητο, παρασύρθηκε και χτυπήθηκε, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και έφυγε ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, το όχημα. Όλα αυτά έγιναν 500 μέτρα από το σπίτι της, δεν είχε φύγει μακριά. Και την ώρα που μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν το 3 μηνών βρέφος της, 2 ακόμα παιδιά από τα 4 που η οικογένεια αυτή είχε αποκτήσει. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Καλομύρης, ο κύριος Νίκος Καλομύρης, για να συζητήσουμε λίγο και να δούμε τι γίνεται και γύρω από αυτή την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και γύρω από τα αυξημένα περιστατικά βίας τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο. Είναι μέλος των αστυνομικών υπαλλήλων νομού Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλομύρη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές, τους ακροατές, συγγνώμη που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Καλά το είπατε και τηλεθεατές. Καταρχήν η δύναμη της συνήθειας όταν μιλάμε μαζί και από την άλλη με live streaming μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν και με εικόνα τις συζητήσεις από το Κρέτα One 102,3. Να ξεκινήσουμε από το πρόσφατο αυτό περιστατικό, γιατί εδώ πάλι είμαστε μπροστά σε μια υπόθεση της οποίας δεν είναι και εύκολα τα στοιχεία. Δηλαδή γίνεται αυτή την ώρα έρευνα και από τους συναδέλφους σας, από την ελληνική αστυνομία. Εσείς πήρατε ένα σήμα ότι μια γυναίκα είναι μόφυρτη στο δόστρωμα. Εκεί πήγατε.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και τα όσα προαναφέρατε προηγουμένως, ένας διερχόμενος περαστικός είδε την γυναίκα ομόφυρτη χωρίς αισθήσεις στο δρόμο. Αμέσως κάλεσε στις αστυνομικές αρχές. Πήγαν οι συναδελφοί μας και αυτό που αντίκρισαν ήταν μια μοναδική μορφή της 28χρονης γυναίκας, διότι δεν είχε αισθήσεις, δεν μπορούσε να μιλήσει, αμέσως την παρέλαβε, δεν μπορούσε να μας δώσει κανένα στοιχείο, δεν είχε δυνάμεις να μιλήσει η συγκεκριμένη γυναίκα, ακόμα και μετά στο νοσοκομείο που πήγαν οι συνάδελφοι. Ως ύποπτος για την πράξη αυτή συνελήφθη ο σύζυγός της, ο οποίος και κρατείται ακόμα στις αστυνομικές αρχές μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη που πήρε προθεσμία. Οι έρευνες είναι εκτεταμένες τώρα να δούμε πώς ξεκίνησε και πώς βρέθηκε εκεί η 28χρονη γυναίκα και μητέρα 4 παιδιών, όπως είπατε πολύ σωστά.
0: Πώς βρέθηκε εκεί είναι το ζητούμενο, διότι εδώ τώρα έχουμε καταρχήν ξεκινάνε οι έρευνες και άμεσα ενοχοποιείται, ας πούμε, ο 30χρονος, ο οποίος υπάρχει και μια μαρτυρία. Τα παιδιά όλα που έχουν αποκτηθεί από αυτή την οικογένεια, το μεγαλύτερο δεν ξεπερνάει την ηλικία των 7 ετών. Φέρεται το μεγαλύτερο παιδί να είπε ότι ο μπαμπάς κλώτσε τη μαμά και βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο. Ωστόσο, αυτό πρέπει να υποθεί και σε ένα περιβάλλον προστατευόμενο και με ειδικούς ψυχικής υγείας στο πλάι του παιδιού, ώστε και το ίδιο να νιώσει άνετα και να μιλήσει για το αν πραγματικά έχει γίνει ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Να αναφέρουμε βέβαια ότι είχαν, ως ύποπτος δηλαδή ο σύζυγός της, είχαμε πάρει κάποιες πληροφορίες ότι υπήρχαν και διάφορα περιστατικά βίας μέσα στο σπίτι, ηλεκτρικά ή σωματικά, πλην όμως δεν είχε αναφερθεί ποτέ στις αρχές.
0: Α, δεν είχε γίνει ποτέ καταγγελία επίσημη δηλαδή?
1: Δεν είχε αναφερθεί κάτι στις αρχές, όχι. Πλην όμως αυτό που αναφέρουν τώρα τα παιδιά και κάποιοι άλλοι μάθες, οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν για να λύσουμε την υπόθεση, θεωρώ ότι το πιο δυνατό και στιγματικό αποτέλεσμα θα το έχει η ίδια 28χρονη, έχει 100% της αισθήσης, να μπορεί να μας μιλήσει, να μπορεί να μας πει τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να αποκρύψουμε τίποτα, γιατί νομίζω το έχουμε ξανααναφέρει πολλές φορές μαζί και αυτό. Ο κόσμος δυστυχώς δεν μιλάει πολύ εύκολα στην αστυνομία, ενώ εμείς το ζητάμε αυτό επανειλημμένα. Πάρα πολλές φορές έχουμε βγει να το αναφέρουμε οπουδήποτε και μαζί το έχουμε συζητήσει, αν θυμάμαι με πολύ
0: πάρα
1: καλά.
0: Πάρα πολλές φορές, κύριε
1: Καλαμαρίνη. Να μην ο κόσμος εμάς να αναφέρει τα περιστατικά και από εκεί και πέρα τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει δικαιοσύνη για το τι ποινές μπορεί.
0: Άρα, αν υπάρχει αυτή την ώρα μια δημόσια έκκληση και από την πλευρά σας, θέλω να πω δηλαδή, εκπροσωπώντας και τους αστυνομικούς υπαλλήλους, είναι και σε αυτή την υπόθεση, και τώρα τα στοιχεία είναι ελλειπέστατα. Δηλαδή, μια μάνα 28 χρονών νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο παγνί. Άρα, ως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δώσει στοιχεία, δεν μπορεί να βοηθήσει στη διευκόλυνση. Άρα, εδώ το θέμα είναι τώρα ότι σε μια περιοχή που δεν υπήρχαν κοντινές κάμερες, υπάρχουν όμως γείτονες, υπάρχουν κοντινά σπίτια. Αν μπορούν και να νιώσουν έτσι ασφάλεια, να δώσουν ό,τι στοιχεία έχει ο καθένας. Διότι προφανώς, αν όντως ισχύει και το ζευγάρι αυτό αντιμετώπιζε και παλιότερα προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, ας βοηθήσουν στη διελεύκανση αυτής της υπόθεσης. Αν δεν το έκαναν νωρίτερα, που αυτό ήταν το ζητούμενο, αν 28χρονη δεν είχε το θάρρος να το καταγγείλει και τη δυνατότητα, να το έκαναν τουλάχιστον εκείνοι που είναι κοντά και ίσως άκουγαν ή έβλεπαν πράγματα που δεν ήταν σύμφωνα με την αρμονική συμβίωση δύο ανθρώπων.
1: Πολύ σωστά. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής,
0: οι συγγενείς,
1: σωστά, είναι πολύ σημαντικό να μας αναφέρουν στοιχεία που το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει. Διότι το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει για ευνόητους και πάρα πολλούς λόγους που το ξέρει μόνο το ίδιο το θύμα, επειδή υπάρχουν παιδιά, επειδή υπάρχουν οικογένειες που δεν θέλουν, που το έχουμε αυτό στην Κρήτη, δεν θέλει να στιγματιστεί κανείς. Το έχουμε πάρα πολύ αυτό δυστυχώς. Όχι από σε όλες τις περιοχές και από όλους, αλλά ακόμα κρατάει αυτή η μυστικοπάθεια ότι έχω ένα πρόβλημα στο σπίτι μου και δεν το αναφέρω ούτε στον πατέρα μου, ούτε στη μητέρα μου, ούτε στο φίλο μου, ούτε πουθενά. Οπότε θα έχουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους του αστυνομικού τμήματος Σαμουδάρας. Είναι άξια αστυνομική και πιστεύω θα τη λύσουν την υπόθεση άμεσα. Γι' αυτό και ο Ιώνας πήρε και την προθεσμία να αποδηγηθεί ο σύζυγός της.
0: Αφέθηκε ελεύθερος ή κρατείται?
1: Όχι, όχι, κρατείται. Κρατείται ακόμα μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη που έχει πάρει προθεσμία.
0: Αύριο.
1: Ευελπιστούμε
0: δηλαδή
1: να γίνει καλά η γυναίκα του.
0: Και να μπορεί να δώσει στοιχεία.
1: Να μπορεί να μας μιλήσει. Σωστά, να μπορεί
0: τώρα
1: να μιλήσει.
0: Στις πλάτες και στην ευθύνη των συναδέλφων σας στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου πέφτει μια ακόμα υπόθεση. Για τους συναδέλφους σας έγινε πολύ κουβέντα στο συγκεκριμένο τμήμα και τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή και την δολοφονία του Νικήτα. Και εκεί άνοιξε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για το πόσο καλά γίνεται αυτή η δουλειά ή πόσο σοβαρά παίρνονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι περνούν το κατώφλι ενός αστυνομικού τμήματος. Νιώθετε ότι αδικήθηκαν οι συναδέλφοι σας, κύριε Καλομήρη, τις προηγούμενες ημέρες, διότι οι συγγενείς του Νικήτα λένε εμείς πηγαίναμε, τα λέγαμε και δεν μας έπαιρναν σοβαρά ή μας χλέβαζαν, για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, σαφώς και αδικήθηκαν οι συνάδελφοι, διότι το περιστατικό αυτό, δύο φορές που πήγε ο αδικοχαμένος 20χρονος να καταγγείλει το περιστατικό βίας από τον κατηγορούμενο 54χρονο, την ίδια μέρα, μετά από λίγες ώρες, συνελήφθη. Του έγινε έρευνα στην κατοικία, του βρήκανε την παράνομη άδεια που είχε κυνηγητικού όπλου, την κατασχέσαν, που δεν έπρεπε να είναι έτσι όπως είναι, κάποια άλλα παράνομα πράγματα και υλικά, τότε τα κατασχέσαμε, τον οδηγήσαμε ενώπιον της αγγελικής αρχής. Από εκεί και πέρα η αστυνομία συλλαμβάνει τους δράστες, αλλά δεν είναι αρμόδιο να αποφασίσει τι ποινή θα επιβληθεί στον καθένα και στον οποιονδήποτε. Αυτό το έχει μόνο η εισαγγελική αρχή. Για ποιο λόγο δεν το έκανε, αυτό να μας το απαντήσουν οι ίδιοι και τώρα να το απαντήσουν εμείς. Τη δεύτερη φορά που παραβιάζει τα περιοριστικά μέτρα, ο 54χρονος, και στην καταγγελία του 20χρονου, ξανά συνελήφθη πάλι αυθημερών. Οι συνάδελφοι, παρόλο που δεν είναι το τμήμα σύμφωνα με τις οργανικές θέσεις να υπηρετούν, είναι πολύ λιγότερες οι θέσεις οι οργανικής από τους υπερηφούντες συναδέλφους, αντιδρούν με πολύ εύστοχες πληροφορίες, αξιοποιούν τις πληροφορίες, συλλαμβάνουν τους δράστες αλλά δεν είναι αρμόδιοι. Τώρα, όσον αφορά το περιστατικό, το οποίο αναφέρουν οι οικογένειες, αν μίλησαν ή αν τους κακοδιαχειρίστηκαν οι αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα Αμουδάρας, δεν το πιστεύω. Τους γνωρίζω όλους τους αδέλφους στο αστυνομικό τμήμα Αμουδάρας. Είναι άξιοι αστυνομικοί επαγγελματίες. Το απέδειξαν και τις δύο φορές που έκανε μήνυση ο 20χρονος να συλλάβουν το 54χρονο, αλλά η αστυνομία μπορεί να βοηθήσει το θύμα μέχρι ένα σημείο.
0: Ποιο είναι το σημείο αυτό?
1: Θα σας πω. Ναι. Την πρώτη φορά που έγινε η σύλληψη, υπήρχε δίκαιη αστυνόμευση στην κατοικία του 20χρονου μέχρι να συλλάβουμε το δράστη. Αφού συνελήφθη, δεν μπορούμε να παραμείνουμε εκεί άμα δεν υπάρχει κάποια διαταγή, κάποια εντολή από τις εισαγγελικές αρχές. Επίσης, δυστυχώς θα το πω και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, mm-hmm. ατιμωρησία, δεν υπάρχουν δομές να προστατεύσουν στην Ελλάδα ένα θύμα, αλλά και να ελέγχουν και να προστατεύουν έναν ύποπτο που θα διατελέσει ένα έγκλημα ή μια πράξη. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να είχε διαταχθεί, αφού παραβιάζει τη δεύτερη φορά ο 54χρονος,
0: ναι,
1: τα περιοριστικά μέτρα, να διαταχθεί, να σοφρονιστεί ή να ελεγχθεί σε μια μονάδα ψυχικής υγείας. Θα μπορούσε.
0: Αυτό δεν το προβλέπει ο νόμος ή το προβλέπει και δεν έγινε εδώ από τον εισαγγελέα? Δηλαδή, η προφυλάκηση δεν ήταν το επόμενο όταν παραβιάζει κάποιους όρους? Δηλαδή, αν εγώ έρθω και απειλήσω τη ζωή σας, κύριε Καλομήρη, και μου τεθούν από την δικαιοσύνη, γιατί πας σε δικαστική αίθουσα και σου τίθονται περιοριστικοί όροι, δεν λέγονται στον αέρα, μέτρα που μου απαγορεύουν να σας πλησιάσω. Και εγώ σας πλησιάζω και σας επιτίθεμαι. Και πάτε εσείς και το λέτε στην αστυνομία. Και οι συνάδελφοί σας με συλλαμβάνουν. Με προσαγάγουν κανονικά, εγώ λέω ότι ναι, τα παραβίασα, έρχονται στο σπίτι μου, μου βρίσκουν και άλλα όπλα, αυτή η πηγή των όπλων είναι μια άλλη μεγάλη μάστιγα, και με πάτε στον εισαγγελέα. Πού έγινε εδώ το λάθος? Ο εισαγγελέας έπρεπε να με προφυλακίσει, και αν δεν με προφυλάκησε, τι σκέφτηκε ότι δεν σας απειλώ για να με αφήσει ελεύθερη? Να το φέρουμε στα μέτρα μας δηλαδή.
1: Ναι, συμφωνώ. Πολύ ωραίο ερώτημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σκέφτηκε ο εισαγγελέας, πώς το έκρινε, διότι όταν παραβιάζονται μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μια απειλή, υπάρχει μια συχνή απειλή.
0: Επαναλαμβανόμενη.
1: Επαναλαμβανόμενη απειλή.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να είχε τεθεί το ζήτημα πιο ζεστά και να το είχε λάβει υπόψη ακόμα πιο ζεστά. Η αστυνομία τον συλλαμβάνει, τους οδηγεί στις δικαστικές αίθουσες, από εκεί και πέρα άμα πει ελεύθερος, τι να τον κάνει αστυνομία τον κατηγορούμενο, να τον κρατάει, δεν μπορεί να τον κρατήσει παραπάνω. Δεν έχει το δικαίωμα.
0: Στην παραβίαση των περιοριστικών όρων πήγε σε ένα γραφείο. Έτσι δεν είναι? Εκεί σε ένα γραφείο αποφάσισε ο εισαγγελέας ότι πρέπει να φύγει.
1: Ναι, εκεί γίνονται όλα. Δεν ανεβαίνει στην έδρα.
0: Ναι, σε ένα γραφείο. Δεν ξέρουμε και το όνομα του εισαγγελέα βέβαια. 10 μέρες ψάχνουμε να το βρούμε, δεν το βρίσκουμε.
1: Αυτό τώρα.
0: Έχει ονοματεπώνυμο η κάθε ευθύνη, θέλω να πω, καταλαβαίνετε.
1: Συμφωνώ, αλλά αυτό θέλουμε να αναφέρουμε και εμείς, ότι δεν μπορούμε να ρίχνουμε συνέχεια το μπαλάκι στην αστυνομία, να γίνεται ένας άκρος του box. Καταλαβαίνω τους συγγενείς του θύματος, δεν θέλω να έρθω ουδέποτε σε ρήξη ή αντιπαλότητα ή σε κόντρα με την οικογένεια, ποτέ. Αλλά θέλω να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι η δουλειά της αστυνομίας τελειώνει από τη στιγμή που συλληφθεί ο δράστης και οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Αλλά μετά πάλι φαίνεται ελεύθερος.
1: Από εκεί και πέρα, η αστυνομία δεν υπάρχει περίπτωση να συλλάβει κάποιον ή να τον αφήσει από μόνη. Να ξυπνήσει ο διοικητής ένα πρωί, να πει παιδιά, δεν τον θέλουμε αυτόν να τον κρατάμε, αφήστε τον. Ποτέ. Ποτέ δεν γίνεται. Ούτε ο αστυνομικός που αναλαμβάνει τη σύλληψή του, ούτε ο αστυνομικός στις επόμενες φάρκες και στις μετεπόμενες, και ας κρατείτε εκεί 2-24 ώρα και 3. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο αστυνομικός να πάρει ευθύνη από μόνος του, χωρίς προφορική εντολή του εισαγγελέα υπηρεσίας όπως να ενημερωθεί, ή με έγγραφη διαταγή του εισαγγελέα να θεθεί κάποιος ελεύθερος. Το αν θα οριστούν περιοριστικά μέτρα ή όχι σε ανθρώπους που αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι μπορεί στο μέλλον να κάνουν, τα περιοριστικά μέτρα δεν θα τους σταματήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχουν και οι δομές, ούτε υπάρχουν σοβαρές δομές στην Ελλάδα να προστατεύσουν το θύμα.
0: Ούτε το θύμα, ούτε το δράστη. Κανένας δεν προστατεύτηκε εδώ.
1: Αλλά όλα αυτά συνεπάγονται με το πρόβλημα της ατιμωρησίας. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να βρίσκει ένα όπλο από οπουδήποτε θέλει. θα συλλαμβάνεται και ξανά την επόμενη μέρα να πηγαίνει, αφού το έχουμε κατασχέσει το πρώτο, να ξανααγοράζει πάλι στη μαύρη αγορά και δεύτερο όπλο και όσα θέλει να αγοράσει, εφόσον ξέρει ότι δεν θα τιμωρηθεί. Θα κάτσει μία μέρα στο κρατήριο, δύο, αν είναι Σαββατοκύριακο, άντε τρεις. Μετά.
0: Για παράνομη οπλοκρισία τώρα, έτσι,
1: οπλοκατοχή. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι.
0: Θα φύγει.
1: Και η οπλοκατοχή ακόμα, σωστά.
0: Ναι.
1: Αφού έχω ένα όπλο παράνομο και το έχω πάνω μου. Άρα σημαίνει ότι μπορεί κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσω εναντίον κάποιου, να προκαλέσω κάποια βλάβη. Δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει.
0: Προφανώς.
1: Πολλές φορές έχουμε δει τέτοια περιστατικά, ακόμα και άσκοποι πυροβολισμοί να καταλήγουν σε κεφάλια ανθρώπων. Γιατί η σφαίρα αποτελείται από τον κάλικα, ο οποίος είναι το βλήμα και ο κάλικας. Το βλήμα φεύγει ψηλά στον ουρανό, πέφτοντας, έχει μεγάλη δύναμη να τραυματίσει και να σκοτώσει άνθρωπο. Είτε ζώο ή οτιδήποτε κινείται.
0: Άρα εσείς
1: ακόμα
0: λέτε...
1: Το έχουμε δει το έργο αυτό πάλι.
0: Πώς δεν το έχουμε δει, άπειρες φορές. Άρα εσείς λέτε, γι' αυτό κατηγορήθηκα εγώ και για περιστατικό στενό, για το διαμαρτυρήθηκα από τους άσκοπους πυροβολισμούς και κόντεψα να γίνω persona non grata σε μια περιοχή, γιατί στυλίτευσα το αυτονόητο. Αλλά ας την κλείσουμε αυτή την παρένθεση, δεν πειράζει. Μπορούμε και χωρίς αυτούς και εκείνοι χωρίς εμάς. Ερώτημα. Εσείς λέτε ότι όλο αυτό είναι προϊόν ατιμωρησίας. Και εγώ από την άλλη μένω άφωνη, εντάξει τώρα δεν προσποιούμε ότι δεν το καταλαβαίνω, για το πώς ας πούμε εύκολα αποκτιόνται αυτά τα όπλα τον τελευταίο καιρό στην Κρήτη. Υπήρχε πάντα ένα ζήτημα, τα τελευταία 40 χρόνια θα πω εγώ, 50, όμως έχουμε πάει στην κορύφωσή του. Σποράκι αγοράζουν, είναι δηλαδή τόσο εύκολο κάποιος να βγει στην αγορά να πάει να βρει ένα όπλο να το πάρει, τη μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι, και όμως η παράνομη διακίνηση των όπλων είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο στην Κρήτη, γενικότερα την Ελλάδα, αλλά δεν θέλω να στιγματίζουμε τους κριτικούς, γιατί πάλι οι κριτικοί στιγματίζονται, αλλά όπου και να βρισκόμαστε και υπάρχει ένα παράνομο όπλο, πρέπει να τιμωρείται. Για να αποτρέπουμε τους επόμενους, αλλά να βάζουν μυαλό και οι προηγούμενοι. Αυτό είναι ένα μέτρο. Αυτό το συζητήσαμε και χθες, όταν αντιλήφθηκε η διοίκηση της τροχέας ότι υπάρχουν πολλά τροχεία για τη μη χρήση κράνους, αποφάσισε να επιβάλλει τον νόμο και να κάνει πιο πολύ, να είναι έξω στον δρόμο περισσότεροι αστυνομικοί, έτσι ώστε να βεβαιώνουν παραβάσεις στους κυκλιστές που δεν φοράνε κράνος. Τώρα αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο, το 95% φοράει το κράνος. Και ο οδηγός και ως τον οδηγός. Άρα, ακόμα και που είναι πτέρσμα, είναι διοικητικό πρόστιμο αυτό, με αφαίρεση το δίπλωμα, ακόμα και έτσι βλέπετε ότι ο κόσμος συμμορφώθηκε και φοράει το κράνος γιατί προσπαθούμε να προστατεύσουμε τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Του δικυκλιστή, να προστατεύσουμε τη ζωή του και του οδηγού φορώντας τη ζώνη. Άρα έτσι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηροί νόμοι οπλοχρησίας, οπλοκατοχής, διότι όσο αποτρέπεις ένα έγκλημα, τόσα λιγότερα περιστατικά βίας έχεις. Όσο ανέχεις ένα έγκλημα, τόσο περισσότερα περιστατικά βία θα έχεις.
0: Άρα αυστηρότεροι όροι, περισσότεροι έλεγχοι, λέτε.
1: Σωστά.
0: Λέγοντας επίσης χαρακτηριστικά ότι όπως έχουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της εντατικοποίησης των μέτρων στα τροχαία ατυχήματα, που τελικώς και στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό δούλεψε και λειτουργεί και σώζονται ανθρώπινες ζωές, αν με τον ανάλογο τρόπο υπάρχει αυτή η εντατικοποίηση των μέτρων σε διαφορετικά πεδία και επίπεδα, αυτό θα αποφέρει καρπούς. Η ατιμωρησία απλά συνεχίζει αυτή την κατάσταση.
1: Όταν γνωρίζει κάποιος ότι μπορεί να διαπράξει κάτι και δεν υπάρχει κάποια ατιμωρία και μπορεί να το επιβληθούν, όπως είδαμε, καλή ώρα τώρα, κακή ώρα μάλλον, περιοριστική όρη, μια χρηματική ποινή, το οτιδήποτε άλλο, μία έρευνα σε κατοικία στο οποίο μπορούμε να βρούμε το οτιδήποτε, να το κατασχέσουμε και την επόμενη μέρα ξανά μπορεί να τα έχω. Όταν κάποιος το σκέφτεται και το αντιλαμβάνεται αυτό, ξέρει ότι στην Ελλάδα οτιδήποτε και να γίνει δεν θα έχει αποτέλεσμα, δεν θα έχει ουσία. Θα μπορεί να το ξανακάνει. Το θέμα είναι, μπορούμε να αποτρέψουμε αυτόν που έχει στο μυαλό του να πράξει ένα έγκλημα να μην το ξανακάνει. Η πρόληψη είναι το παν. Όχι μόνο η καταστολή, η πρόληψη. Δεν, το θέμα είναι να προλάβουμε κάτι πριν γίνει. Αν γίνει, το χάσαμε το παιχνίδι, νομίζω. Να μιλάμε ξεκάθαρα, μιας και μας ακούει πάρα πολύς κόσμος αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι πρέπει να προλαμβάνουμε μια κατάσταση πριν έρθει. και πώς θα την προλάβουμε με σωστές δομές, σωστή λειτουργία των νόμων, σωστή κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οτιδήποτε ακούσουν, οποιοδήποτε που πρέπει να το αναφέρουν, να μας το αναφέρουν. Ο αστυνομικός δεν είναι μπαμπούλας, προσπαθεί να βοηθήσει, πάντα θα βοηθάει. Ακόμα και στα επεισόδια που γίνονται πολλές φορές, σε απορίες, σε διαδηλώσεις, μπορεί κάποιος να πετάξει μια πέτρα στον αστυνομικό και την επόμενη μέρα, άμα το ζητήσει βοήθεια, ο αστυνομικός θα την προσφέρει. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν πρέπει να μας βλέπει ο κόσμος ως μπαμπούλες. Δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο. Εμείς είμαστε δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους πολίτες μας, στους επισκέπτες που έρχονται στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Και πρέπει να μας αναφέρουν περιστατικά για να μπορούμε κι εμείς να δίνουμε λύσεις στα προβλήματά τους. Από εκεί πέρα τώρα οι λύσεις τις δίνουμε, αρκεί να τις δίνει και η αρμόδιοι εισαγγελείς.
0: Να υπάρχει και εξέλιξη και συνέχεια. Σας συγχαίρω καταρχήν για την παρουσία σας και για τον τρόπο που τοποθετήσετε απέναντι σε τόσο δύσκολα ζητήματα, εκεί όπου οι περισσότεροι αυτές τις μέρες έχουν κρυφτεί στα λαγούμια τους και δεν βλέπουμε εύκολα και δημόσιες δηλώσεις, κύριε Καλομύρη, μιλώντας από το δικό σας τον κλάδο και το δικό σας τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια σε αυτή την κουβέντα. Έκλειση στο τελευταίο περιστατικό. Να ανοίξουν στόματα και αν υπάρχουν στοιχεία να δοθούν για να βοηθηθεί η διελεύκαση και αυτής της υπόθεσης, της 28χρονης που παλεύει για τη ζωή της και που βρέθηκε μόφυρτη στην άκρη ενός δρόμου χωρίς κανείς να ξέρει πώς αυτό προέκυψε, και αν μιλάμε για ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, να μπορεί να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια και να βρεθεί ο δράστης, να βρεθεί ο φταίχτης. Και τα λέμε όλα αυτά σε ένα τόπο που πριν από λίγο καιρό κίδεψε μια ακόμα γυναίκα που έπεφτε δολοφονία από το χέρι ενός άνδρα και το όπλο το οποίο στράφηκε εναντίον της. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλομύρη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι είναι τα γλαροπούλια. Θάλασσα ήθελες να βάλεις για το τέλος. Αχ, βρε Αντώνη. Πάμε. Αυτό ήταν. Θα ήθελα να έρθει μια μέρα που να μιλάμε μόνο για αυτά. Για τις θάλασσες, τους ουρανούς, τα γλαροπούλια και τη χαρά να ζούμε κάθε μέρα υγιείς. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Έρχονται οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο Παγνή 28χρονη μητέρα που βρέθηκε σε χαντάκι στην Παντάναζα. Σε βάρος του 30χρονου συζύγου της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ αύριο θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Μαθήτρια λυκείου από τις Μοίρες νοσηλεύεται στο Παγνή με μηνυγκίτιδα, κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μοιρών. Αναφερόμενο στο περιστατικό, ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης δήλωσε στο Creta One 102,3 πως το ΕΠΑΛ Μοιρών θα γίνει απολίμανση σήμερα και οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά αύριο στο σχολείο. Δεν έχουν τελειωμό οι αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης με νέο περιστατικό εντοπισμού 35 ατόμων στην Ψαρή Φοράδα. Στην Ελλάδα επαναπατρίστηκε ο 70χρονος επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, με τον ίδιο να τίθενται σε καραντίνα διάρκεια 45 ημερών. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, με τον πρόεδρο Τραμπ να χαρακτηρίζει την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση ειρήνης εντελώς απαράδεκτη. Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Κρέτα One 102,3, εδώ είμαστε και σήμερα. Μια νέα εβδομάδα καλοκαιρινή ξεκινάει. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Εικόνα φίλες και φίλοι, γιατί το Κρέτα One 102,3, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο από όπου και μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στην εργασία σας, είτε και από το σπίτι σας, μπορείτε όμως ταυτόχρονα μέσα από το kretaone.gr να μας παρακολουθείτε ζωντανά με εικόνα μέσα από το βίντεο live streaming του kretaone.gr. Μου λέει ο Αντώνης να υπενθυμίσω το τηλέφωνο του σταθμού 2810-383-282. Φυσικά περιμένουμε και επιδιώκουμε την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μαζί σας και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο στα social media του σταθμού όπου και μας βρίσκετε ως kretaone.gr. Νέα εβδομάδα λοιπόν, Δευτέρα 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είμαστε εδώ μαζί να πάμε για την επόμενη μία ώρα μέχρι και τις 11 το πρωί.

Κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Κατά πόσο λοιπόν αυτό ήταν ένα τροχαίο ατύχημα ή ενδοοικογενειακό επεισόδιο, μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες καθώς ερευνάται η υπόθεση. Θέλω όμως να σταθώ σε κάτι, γιατί το βλέπω πολύ έντονα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις συζητήσεις που γίνονται και δημόσια και ιδιωτικά το τελευταίο διάστημα. Το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης στο νησί μας αναδεικνύουν τα ζητήματα και τα περιστατικά που προκύπτουν δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει στόχευση να δυσφημίσουμε το νησί από όπου και εμείς ζούμε, στο οποίο ζούμε, γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, σπουδάσαμε και εργαζόμαστε και ζούμε τελικά. Όμως μην περιμένετε, και αναφέρομαι και στο Κρέτα One 102,3, αναφέρομαι στο Κρέτα One 102,3, μην περιμένετε να όλη η ομάδα, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού και του site και του kretaone.gr να κρύβουμε τα προβλήματα και τις παθογένειες κάτω από το χαλί, επειδή κάποια μερίδα των συντοπιτών μας έχει την αίσθηση ότι αναδεικνύοντας τα ζητήματα δυσφημίζουμε το νησί μας. Και το λέω αυτό γιατί το τελευταίο εξάμηνο δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που σημειώνονται με μια συχνότητα πραγματικά σχεδόν εβδομαδιαία. Δεν προλαβαίνει να λήξει ο απόϊχος από το ένα ζήτημα και περνάμε στο άλλο. Και βεβαίως πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα που οφείλονται και από πού πηγάζουν όλα αυτά τα περιστατικά, προκειμένου η πολιτεία συντεταγμένα να καταφέρει να τα αντιμετωπίσει. Είδαμε και με την εμψυχρό δολοφονία του αδικοχαμένου 29χρονου Νικήτα πόσα πολλά ζητήματα προκύπτουν από τα τροχαία δυστυχήματα, από την απονομή της δικαιοσύνης και την καθυστέρηση της απονομής των δικαστικών αποφάσεων, τα προβλήματα που πηγάζουν βεβαίως από την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία στο νησί μας και το πόσο εύκολα μπορεί ο καθένας από εμάς να αγοράσει, να βρει ένα όπλο και να το χρησιμοποιήσει, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη δομών ψυχικής υγείας που θα παρέχουν στήριξη στους πολίτες του νησιού μας και βεβαίως σε ομάδες ευπαθείς που έρχονται αντιμέτωπες με ζητήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, όπως να διαχειριστούν το πένθος και την απώλεια του παιδιού τους από ένα τροχαίο δυστύχημα. Επομένως, αν δεν αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα όσο οφείλουμε να κάνουμε, προφανώς η πολιτεία συντεταγμένα δεν θα σκύψει πάνω από αυτά προκειμένου να καταφέρει να τα αντιμετωπίσει σταδιακά. Δεν περιμένουμε μαγικές λύσεις. Είναι τόσο πολλά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη μαθητική διαρροή, με την εκπαίδευση. Επομένως, η πολιτεία θα χτίσει σήμερα για να δει αποτέλεσμα μετά από 20 ενδεχομένως χρόνια και βάλε. Φεύγω όμως από αυτό, φίλες και φίλοι. Είπαμε ότι σήμερα είναι καλοκαιρινό το τοπίο στην Κρήτη και θα είναι από ό,τι φαίνεται από εδώ και στο εξής. Αλλά μιας και λέω καλοκαιρινό, θέλω λίγο να σταθώ στην την Παρασκευή. Πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά ο απολογισμός της διετούς θητείας, ουσιαστικά του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, στο κέντρο της πόλης, όπου μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης και τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης παρουσίασε ουσιαστικά τον απολογισμό της δράσης της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2024 και 2025. Θέλω να πω ότι δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική. Ενώ το Ηράκλειο τον τελευταίο 1,5 χρόνο βουλιάζει στα σκουπίδια, ενώ η μάχη της Λακούβας χάθηκε πριν ακόμα δοθεί, ενώ η καθημερινότητα και τα ζητήματα καθημερινότητα συνολικά, όπως το νερό, η ίδρυυση και η άδρευση που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, ζητήματα κομβικά, δεν έχουν λυθεί, ενδεχομένως έχουν πάρει και χειρότερη μορφή από αυτή που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια.
δεν είδαμε κανένα ίχνος, κανένα ίχνος αυτοκριτικού.

0: και τελικά και προτάσεων για το τι θα γίνει και τα επόμενα 3 χρόνια έως ότου να κλείσει αυτός ο κύκλος της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής. Και μου κάνει εντύπωση, φίλες και φίλοι, και οφείλω να το πω, ότι θα μου πείτε, εντάξει, για να κάνεις αυτοκριτική, ο άνθρωπος ανέλαβε το 24, 1η-1η του 24, προφανώς δεν γνώριζε τι συνέβαινε μέχρι τότε στο Δήμο Ηρακλείου, ανέλαβε και σιγά σιγά σταδιακά είδε, έμαθε και προσπάθησε σιγά σιγά να δώσει λύσεις για τα ζητήματα. Προφανώς και δεν είναι έτσι, γιατί όταν ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας εκτίθεται δημόσια ζητώντας την ψήφο των συνδημοτών του για να ουσιαστικά αναλάβει την τύχη της πόλης, οφείλει πρώτον να είναι ενημερωμένος για όλα τα ζητήματα αυτά και να έχει προτάσεις για την επίλυσή τους. Και θα πω αυτό και θα σταματήσω το σχόλιο, ότι αν δεν ήξερε μπορούσε πολύ εύκολα να ρωτήσει τη δημοτική του ομάδα. Άλλωστε η μισή εξ αυτών ήταν στη συμπολίτευση του προηγούμενου δημοτικού σχήματος και η υπόλοιπη μισή στην αντιπολίτευση. Επομένως, το λέω αυτό και γιατί άκουσα πολλούς αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, της δημοτικής ομάδας του κυρίου Καλοκαιρινού, να λένε ουσιαστικά ότι ανέλαβαν καμένη γη, ότι δεν ήξεραν ότι θα σκάσει βόμβα για τα απορρίμματα, ότι θα σκάσει βόμβα για τα οικονομικά του Δήμου. Μα πώς δεν τα γνωρίζατε, αφού συμμετείχατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε ως αντιδήμαρχοι είτε ως Δημοτική Σύμβουλη της Αντιπολίτευσης. Είναι κοροϊδία όλο αυτό και σταματάω σε αυτό και σταματάω εδώ. Πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά και συγκροτημένα για το συγκεκριμένο ζήτημα, για τον απολογισμό λοιπόν της Δημοτικής Αρχής και την αντιπαράθεση που ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, με τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος από ό,τι με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραμαλάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ραψιστομανίκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Κύριε Καραμαλάκη, καταρχάς θα ήθελα, είδαμε και τον απολογισμό του Δημάρχου, παρακολουθήσαμε και τη δική σας τοποθέτηση που βάλατε στο επίκεντρο της κριτικής σας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των δημοτών, όπως την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, την έλλειψη χώρων στάθμευσης κλπ. Και θέλω να...
1: Ναι. Επιτρέψτε μου, ναι, μερικά από τα ζητήματα ανέδειξα, γιατί δεν ήθελα να καταχραστώ παραπάνω χρόνο, γιατί υπάρχουν και άλλα προφανώς, έτσι.
0: Είναι προφανές.
1: Τα σοβαρά.
0: Είναι προφανές αυτό. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που καίει τους δημότες, πραγματικά, και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά πού και πώς απέτυχε, αν απέτυχε, που προφανώς η δική σας θέση είναι ότι απέτυχε η σημερινή Δημοτική Αρχή.
1: Ναι. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος, κύριε Ραψομανίκη. Καταρχήν, πράγματι, όπως αναφέρατε και εσείς, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό του δημοτικού έργου στην θητεία της μέχρι τώρα. Είναι μια συνεδρίαση που δεν γίνεται απλώς για να ακουστούν αριθμοί, πίνακες, έργα, εξαγγελίες, παρουσιάσεις. Κατά την άποψή μας, είναι η στιγμή που η Δημοτική Αρχή καλείται να εξηγήσει στους δημότες αλλά και στους φορείς της πόλης τι έκανε, τι άλλαξε, τι βελτίωσε, ποια προβλήματα αντιμετώπισε πραγματικά. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση οφείλει να ασκήσει το θεσμικό της ρόλο. Όχι με στήρα αντιπολίτευση, όχι με στήρα άρνηση, όχι με μηδενισμό, αλλά με κριτική, με επιχειρήματα, με προτάσεις και κυρίως με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Η άποψή μας είναι ότι ο απολογισμός, αν άλλο ο απολογισμός στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο δημότης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή μόνο από τις παρουσιάσεις. Δεν την αξιολογεί μόνο από τις εκθέσεις, τα δελτία τύπου ή τις εξαγγελίες. Την αξιολογεί από την καθημερινότητά του. Αυτή είναι η θέση μας. Από το αν η γειτονιά του είναι καθαρή, αν έχει νερό στο σπίτι του, αν ο δρόμος που περνά καθημερινά είναι ασφαλής, αν λειτουργεί ο φωτισμός, αν μπορεί να βρει και πόσο εύκολα μια θέση στάθμευσης, αν οι υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίνονται γρήγορα, αν τα σχολεία, πλατείες, πάρκα, υποδομές, οι γειτονιές της πόλης έχουν βελτιωθεί πραγματικά. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι άλλαξε ουσιαστικά στην καθημερινότητα του Δημότη αυτά τα 2,5 χρόνια? Κανείς μας, και για να μην μηδενίζουμε όπως ναι. προανέφερα, κανείς δεν αρνείται ότι υπήρχαν προβλήματα. Κανείς δεν λέει ότι όλα ξεκίνησαν πριν 2,5 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Όμως, στα 2,5 αυτά χρόνια, η συνεχής επίκληση των προβλημάτων του παρελθόντος δεν μπορεί να αποτελεί πλέον μόνιμη δικαιολογία. Ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρει και δεν ρωτάει τι παρέλαβε μια δημοτική αρχή. Ρωτά τι άλλαξε. Ρωτά και βλέπει τι διορθώθηκε. Ρωτά τι λειτουργεί καλύτερα σήμερα από χθες. Και δυστυχώς, σε πολλά κρίσιμα ζητήματα, η εικόνα που βιώνουν οι δημότες δεν είναι η εικόνα μιας πόλης που προχωρά με σχέδιο, ταχύτητα και αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ουσία. Άκουσα τον κύριο Δήμαρχο για να μπω και στην ουσία σε 2-3 πραγματάκια, δεν ξέρω η δυνατότητα και ο χρόνος που υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε στα σκουπίδια, στην καθαριότητα. Τον άκουσα να λέει ότι έσκασε σαν βόβα
0: Ακριβώς.
1: η αποχώρηση των εργαζομένων, λέει, στην καθαριότητα. Μα αυτό δείχνει έλλειψη οργάνωσης και προγραμματισμού. Είναι δυνατόν να εθνιδιάζεται η Δημοτική Αρχή για την αποχώρηση των εργαζομένων τη στιγμή που ξέρει ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει, υπάρχουν δικαστήρια κλπ? Δεν θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι παρά την ύπαρξη του νόμου που υπάρχει, με την οποία και εγώ σαν παράταξη διαφωνώ κάθετα, έτσι που στερεί τη δυνατότητα από τους Δήμους να κάνουν κάποια πράγματα όσο αφορά τη μονιμοποίηση υπαλλήλων, αλλά υπήρχε και η δυνατότητα αυτοί οι εργαζόμενοι να μην φύγουν στο συγκεκριμένο έστω χρόνο και να μην έχουμε ένα νεκρό χρόνο. Αυτό έγινε πέρσι, αν θυμάστε καλά, τον Απρίλιο. Ξαφνικά, με απόφαση του δικαστηρίου, την οποία σεβόμαστε όλοι, αποχώρησαν ένας μεγάλος αριθμός συμβασιούχων στην υπηρεσία καθαριότητας. Και είδαμε τα αποτελέσματα που είδαμε το περσινό καλοκαίρι και βλέπουμε και μέχρι σήμερα. Και εγώ ρωτάω, δεν το γνώριζε αυτό η Δημοτική Αρχή? Εξάντλησε όλες τις δυνατότητες που είχε να πείσει το δικαστήριο στη συγκεκριμένη ημερομηνία ότι πρέπει να της δοθεί κάποιος χρόνος, γιατί τα αποτελέσματα που θα βλέπαμε στην πόλη, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα ήταν αυτά, ή ούτε αυτό μπορούσε να προβλέψει? Πιστεύει κανείς ότι όπως οι προηγούμενες φορές το δικαστήριο θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση αν υπήρχε επιχειρηματολογία, η ανάλογη επιχειρηματολογία, την κατάσταση που θα περιερχόταν η πόλη μας?
0: Θεωρείτε,
1: ένα είναι αυτό. Δεύτερο,
0: θεωρώ ότι έγινε μεθοδευμένα αυτό, κύριε Καραμαλάκη. Δηλαδή το ότι δεν διεκδίκησε.
1: Δεν χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη. Δεν τη χρησιμοποίησα. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως μπορούσε, έστω θέμε να πάμε σε διότι, προφανώς. Αυτή είναι η απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Να το ξεκινήσει λοιπόν έγκαιρα, να μην υπάρχει νεκρός χρόνος. Γιατί να υπάρχει όλο αυτό? Μιλάμε Μάιο τώρα το 26 και ακόμα δεν έχει αναλάβει.
0: Σωστά.
1: Προφανώς και θα δούμε βελτίωση στο θέμα καθαριότητος. Όμως να σκεφτούμε ότι θα πληρώνουμε 8 εκατομμύρια παραπάνω για αυτή την διαφορά που θα δούμε. Έτσι.
0: Και πόσο...
1: Άρα λοιπόν, πού καταλήγω? Ότι αυτό όλο το πράγμα στον τομέα καθαριότητας δεν έγινε με σχέδιο, δεν έγινε οργανωμένα. Και δεν μπορεί να ακούω το Δήμαρχο να λέει ότι έσκασε σαν βόμβα η αποχώρηση, το ξέρανε. Εδώ λοιπόν η Δημοτική Αρχή, και αυτή είναι η άποψη προσωπική μου και της παράταξής μου, είναι ότι δεν είναι να διαπιστώνουμε και τα προβλήματα να τα λύνουμε όταν σκάσουνε, είναι να τα προβλέπουμε και να δίνουμε λύσεις για να μην γίνουν πρόβλημα. Έτσι είναι σε όλα. Γιατί φαντάζεστε ότι αν υπήρχε μια ομαλή μετάβαση από το ένα σχεδιασμό στον άλλο, δεν θα βιώναμε αυτή την τραγική κατάσταση.
0: Που τη βιώνουμε δυστυχώς τον τελευταίο 1,5 χρόνο τουλάχιστον.
1: Να τη βιώνουμε, ναι. Και ακριβώς. Το ίδιο είναι σε όλα τα θέματα. Στο ίδιο είναι σε όλα. Πάμε στην υδροδότηση. Έχω κάνει έγγραφο στον Δήμαρχο από 4 Αυγούστου. Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης χρονιάς με συγκεκριμένα ερωτήματα τι πρέπει να γίνει. Γιατί και οι δικές του εξαγγελίες και οι δικές μου ήταν να φτάσουμε επιτέλους κάποια στιγμή να βγάλουμε τα τεπόζιτα από τις ταράτσες των σπιτιών.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν, αντιλαμβάνεστε, δεν το χρεώνω στον κύριο Καλοκαιρινό. Δεν θα μπορούσε να λυθεί σε 2,5 χρόνια. Οφείλει του χρεώνω όμως ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός 2,5 χρόνια για το πώς θα φτάσουμε εκεί. Και αυτός πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει. Γιατί είναι πράγματα τα οποία θέλουν το χρόνο τους για να υλοποιηθούν. Όταν συζητάμε τώρα Μάιο το 26 και ακόμα δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει για να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα ίδρυσης στο Δήμο Ηρακλείου, τότε δεν μιλάμε για αυτό που έχω εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου για μια οργανωμένη διοίκηση στο Δήμο. Και το έχω, δεν έχω πάρει απαντήσεις από τον Αύγουστο. Το ξανάβαλα τέλη Σεπτεμβρίου, ξανάβαλα νομίζω αρχές Οκτωβρίου.
0: Το θυμόμαστε, ναι.
1: 23 Μαρτίου ξανά ρωτούσα για τον Αλμυρό τι ακριβώς θα γίνει αν η πρόταση της αποκεντρωμένης την υιοθετεί ο Δήμος, αν δεν την υιοθετεί, με ποια επιχειρηματολογία δεν την υιοθετεί, τι να κάνουμε επιτέλους. Δεν συζητήθηκε νωρίς για διάφορους λόγους, μεσολάβησε η συνάντηση που υπήρξε με την κάθοδο του Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό στην περιφέρεια. Ρωτήσαμε τι ακριβώς αποφασίστηκε. Ο Δήμος δεν πρέπει να έχει ένα σχεδιασμό πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Ποιος είναι αυτός. Να καταλήξουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός, τι θέλει ο Δήμος και να πιέσουμε την κυβέρνηση για την υλοποίηση, για τη χρηματοδότηση. Και αυτό αν το ξεκινήσουμε τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια διάρκεια. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι προφανές.
1: Εντάξει, είμαστε ευτυχείς που έβρεξε τον τελευταίο δίμηνο. Και εντάξει, τελείωσαμε το πρόβλημα φέτος. Του χρόνου. Έτσι θα σχεδιάζουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία θα είναι πολλά χρόνια για να υλοποιηθούν. Και έτσι είναι σε πολλά πράγματα. Εκείνη η μεγάλη μου ένσταση εμένα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραμαλάκη, γιατί το ακούω πολύ συχνά από τη Δημοτική Αρχή. Το χρησιμοποιεί ως δικαιολογία, το χρησιμοποιεί ενδεχομένως για να καλύψει τη δική της αδυναμία. Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς. Προβάλλει ουσιαστικά συνεχώς ότι παρέλαβε ένα οικονομικό αδιέξοδο, ένα οικονομικό χάος και ότι μάλιστα και η δανειοδότηση ήταν μονόδρομος. Το ακούμε συνεχώς αυτό από την Δημοτική Αρχή. Εσείς θεωρείτε ότι υπήρχε διαφορετική διαχείριση στο ζήτημα του δανείου και των οικονομικών του Δήμου?
1: Ναι, εγώ θα σας πω, την έχω πει πολλές φορές στην άποψή μου, είχαμε διαφωνήσει κάθετα στην σύναψη του δανείου, το οποίο ήταν και αυτό σε 5 μέρες στις εταιρείες, στις τράπεζες, συγγνώμη, εν πάση περιπτώσει έγινε με τον τρόπο που έγινε. Είχα πει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το δάνειο στον χρόνο εκείνο, μιλάμε για το Μάρτιο του 2024, ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να κάνει ο Δήμος. Κατέθεσα δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του Μαρτίου, ο οποίος έλεγε ότι τη χρονιά εκείνη θα μειωθούν τα επιτόκια 4-5 φορές, όπως και έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και έγινε. Γιατί είναι υψηλό το επιτόκιο, έτσι. 5,1% για τα πρώτα 10 χρόνια και δεν ξέρω 8 πόσο είναι για τα επόμενα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ καταλήγω στο εξής, ότι η πρότασή μου ήταν τότε ότι μεγάλο μέρος του δανείου θα είναι για την χρηματοδότηση ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων. Και έλεγα ότι αυτά τα έργα δεν θα γίνουν μέσα στο 24, στο 25, θα πάμε υποχρεωτικά σε παρατάσεις. Άρα δεν θα πληρωθούν, άρα δεν χρειάζεται το δάνειο. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο ο Δήμος. Τότε θυμάμαι ο κύριος Δήμαρχος είχε πει ότι θα είναι καταστροφικό για το Δήμο να πάμε σε παράταση των συμβάσεων και όχι στη σύναψη του δανείου. Μιλάμε για το Μάρτιο αυτά. Και ερχόμαστε 1-2 μήνες μετά το Μάιο και μας φέρνει σε μια συνεδρία 10 συμβάσεις, 5 ασφαλτοστρώσεις, 5 τσιμεντοστρώσεις, αξίας αν θυμάμαι καλά γύρω στα 23 εκατομμύρια, παράταση 1 χρόνο. Καταλάβατε. Δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό άλλωστε φαντάζομαι χρησιμοποίησατε και τον όρο η έλλειψη διοικητικής αποτελεσματικότητας από τη Δημοτική Αρχή στο σύνολο του φάσματος.
1: Με αναπροσαρμογή. Έτσι πάμε σε παράταση στο συμβάσιο με αναπροσαρμογή των τιμών. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά θέματα τα οποία πραγματικά, τι να πρωτοπιάσουμε. Λέμε, μας διαφημίζουν για τα ενετικά τείχη. Είναι ένα θέμα το οποίο είμαστε πολύ ξεκάθαροι και αναγνωρίζουμε τη σημασία των παρεμβάσεων και της προγραμματικής σύμβασης. Τα ενετικά τείχη είναι ένα τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο για το Ηράκλειο. στοιχείο ταυτότητας, ιστορίας, προοπτικής. Αλλά ο πολιτισμός δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η εξαγγελία και οι μεγάλες παρουσιάσεις. Δηλαδή μιλάμε τώρα για την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και γύρω από τα μνημεία υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη, κυκλοφοριακή πίεση, έλλειψη καθαριότητας. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί μια πόλη να παιδεί μόνο στη βιτρίνα και να αφήνει τις βασικές υποδομές γύρω από αυτό να υπολειτουργούν ή να έχουν αυτή την εικόνα.
0: Άλλωστε πολιτισμός είναι και αυτό.
1: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον ψηφιακό, γιατί εγώ δεν μηδενίζω. Μιλάμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μας παρουσιάστηκε, πιάνω τώρα έτσι διάφορα θέματα. Παρουσιάστηκε εκεί και πρέπει να είμαι δίκαιος. Υπάρχουν βήματα. Υπάρχουν ψηφιακές υπηρεσίες. Υπάρχει μια προσπάθεια εξυγχρονισμού. Όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο. Βελτιώθηκε πραγματικά η εξυπηρέτηση του πολίτη? Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλά η αγορά ενός λογισμικού. Δεν είναι να παρουσιάσουμε ένα αριθμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών μόνο.
0: Προφανώς, η εφαρμογή του και το πόσο βελτιώνει τις υπηρεσίες.
1: Μπορεί ο δημότης να εξυπηρετείται γρηγορότερα, απλά και αποτελεσματικά. Χρειάζονται λοιπόν μετρήσιμοι δείχτες. Δηλαδή, τι εννοώ, πόσο χρόνο χρειάζεται ένα αίτημα για να απαντηθεί, πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί, πόσα αιτήματα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά από την αρχή μέχρι το τέλος, πόσο ικανοποιημένοι οι πολίτες από τις υπηρεσίες που έλαβαν, γιατί εκείνο είναι το ζητούμενο.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
1: Ναι. Είναι πάρα πολλά θέματα. Οι δρόμοι, ο φωτισμός, βλέπετε η κατάσταση είναι τραγική. Και εδώ είδαμε, ας πούμε, ένα απολογισμό και στην ουσία μιλάμε το τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Μα η κατάσταση είναι αυτή που μιλάμε για τα 2,5 χρόνια. Αυτό είναι ο προηγούμενος. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα? Και απάντηση δυστυχώς είναι αποστομωτική από το σύνολο των φορέων και των κατοίκων της πόλης. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω και νομίζω όλοι μας εισπράττουμε μια ανάλογη εικόνα.
0: Μάλιστα. Θέλω να...
1: Λοιπόν, πέστε μου, σας ακούω κύριε.
0: Θέλω να ρωτήσω... Τελικά στον απολογισμό του κατέληξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, βγάζοντας μία είδηση ουσιαστικά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος για το Δήμο Ηρακλείου, κύριε Καλαμαρανάκη. Yeah. Βέβαια το έκανε μάλλον πάρα πολύ νωρίς και δεν ξέρω πού ουσιαστικά οφειλόταν αυτή η αποκάλυψη. Θέλω ένα σχόλιο σας και γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ασφαλώς δικαίωμα του Δημάρχου και του οποιοδήποτε να διεκδικήσει ο Δήμαρχος εκ νέου τη Δημαρχία και οποιοδήποτε άλλος να είναι υποψήφιος. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε τα προβλήματα του τόπου και μακάρι τα επόμενα 2,5 χρόνια να είναι πολύ καλύτερα. Πραγματικά το εύχομαι αυτό για τους δημότες και τους επισκέπτες. Γιατί πραγματικά... το πρόβλημα του Ηρακλείου δεν είναι ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες. Το Ηράκλειο έχει δυνατότητες. Έχει ανθρώπινο δυναμικό, έχει ιστορία, έχει πολιτισμό, έχει προοπτική. Έχει δυνατότητα να διεκδικήσει πόρους, έργα και παρεμβάσεις. Το πρόβλημα κατά την άποψή μας ότι λείπει η διοικητική αποτελεσματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Που θα μετατρέψει αυτές τις δυνατότητες σε αποτέλεσμα. Λείπει η ταχύτητα, ο συντονισμός, η αίσθηση του επείγοντος και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Η Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να παρουσιάζει συνεχώς μια εικόνα βελτίωσης στα χαρτιά. Χρειάζεται να παράγει αποτέλεσμα στην πράξη, στο δρόμο, στις γειτονιές. Η πόλη χρειάζεται διοίκηση με αποτέλεσμα, γιατί θα ήθελα έτσι να τονίσω ότι η κριτική που ασκούμε, εμείς δεν θέλουμε να μηδενίσουμε τα πάντα. Δεν γίνεται να πούμε ότι δεν έγινε τίποτα. Ούτε για λόγους εντυπωσιασμούς θα το πω αυτό. Εμείς αγαπάμε την πόλη, όλοι την αγαπάμε την πόλη. Δεν το αφισβητώ αυτό, ούτε από την πλευρά του Δημάρχου. Αλλά πιστεύουμε ότι το Ηράκλειο αξίζει περισσότερο. Η κοινωνία δεν ζητά θαύματα από εμάς. Από αυτούς που διοικούν το Δήμο. Ζητά την πόλη να λειτουργεί.
0: Τα αυτονόητα.
1: Μια καθαρή πόλη, μια ασφαλή, μια οργανωμένη, μια ανθρώπινη πόλη. με υποδομές, με υπηρεσίες να ανταποκρίνονται, με διοίκηση που να προλαβαίνει αντί να παρακολουθεί τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμαλάκη, δυστυχώς πρέπει να περάσω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Σήμερα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειου Υπόλοιμας, τον κύριο Καραμαλάκη. Η τελευταία ερώτηση βεβαίως που από ευγένεια δεν θέλησε να δώσει απάντηση αναφορικά με την υποψηφιότητα, με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κυρίου Καλοκαιρινού. Εγώ τολμώ να δώσω μία εκτίμηση για αυτό, γιατί προσπάθησε στο μέσο της θητείας του να ανακοινώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, και η εκτίμησή μου, μπορεί να πέφτω και έξω αλλά θα το δούμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο ζήτημα με την δημοτική του ομάδα. Η δημοτική του ομάδα, πολλοί από τους δημοτικούς συμβούλους είναι ήδη στα κάγκελα και πολλοί από αυτούς έχουν και βλέψεις για την επόμενη μέρα. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο θέλησε να συγκρατήσει συμπαγή την ομάδα του ο κύριος Καλοκαιρινός. Να πω επίσης ότι η συντακτική ομάδα του CretaOne.gr εμπνεύστηκε αμέσως από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κυρίου Καλοκαιρινού για τις επόμενες βεβαίως αυτοδιοικητικές εκλογές και διενεργεί μια διαδικτυακή ψηφοφορία όπου μπορείτε όλοι να συμμετέχετε σε αυτή, με το ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ξανά τον κύριο Καλοκαιρινό για Δήμαρχο Ηρακλείου. Αλλάζουμε όμως θέμα, φίλες και φίλοι, όχι όμως ιδιαίτερα και κλίμα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύθηκε η νέα έρευνα από το Ευρωβαρόμετρο που ουσιαστικά αποτυπώνει ξανά μια Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση σε έντονη αβεβαιότητα, λόγω βεβαίως και της ακρίβειας, του πληθωρισμού, των πολέμων και την ανασφάλεια τελικά για την οικονομία με βάση της και τις διεθνείς εξελίξεις. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου, πώς βλέπουν σήμερα οι Ευρωπαίοι την Ένωση και κυρίως πώς βλέπουν οι Έλληνες πολίτες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νικόλαο Μωραϊτάκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μωραϊτάκη.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Βεβαίως, μόλις βλέπουμε Ευρωβαρόμετρο, το μυαλό μας πηγαίνει, το δικό μου δηλαδή προσωπικά, απευθείας σε εσάς, για να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας αναφορικά με το τι ακριβώς συμβαίνει και τι αποτυπώνει τελικά η συγκεκριμένη έρευνα. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Τι βλέπουμε, τι αποτυπώνει λοιπόν αναφορικά με τη στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Ένωση.
1: Κοίταξε, να πούμε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 12 Μαρτίου και έως 5 Απριλίου. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία γιατί δεν μιλάμε για μια αφηρημένη μέτρηση, αλλά για μια αποτύπωση της γνώμης μέσα σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Μέσα Ανατολή, κρίση, πόλεμο στην Ουκρανία, ακρίβεια, ενεργειακή ανασφάλεια, προβληματισμός για τις σχέσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών και μια μεγάλη ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ τονίσουμε ότι σε γενικές γραμμές οι πολίτες δεν εγκαταλείπουν την ευρωπαϊκή ιδέα, ωστόσο
0: ναι,
1: όχι άνευ όρων εμπιστοσύνης. Δηλαδή, φαίνεται να θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο αναγκαία σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται πιο αβέβαιο και πιο συγκρουσιακό και λιγότερο προβλέψιμο. Ωστόσο, 3 στους 4 πιστεύουν πρώτον ότι έχει υπολογιστεί η χώρα τους από τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Δείχνει ότι, κατά μεγάλο ποσοστό, ότι αισθάνονται πολύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι άνευ όρων. Δηλαδή, πλέον βλέπουν και με μια κριτική διάθεση το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Mm-hmm. Ένα ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν συνδέεται μόνο πλέον, κύριε Ραψομανίκη, με κοινή αγορά, οικονομία, ολοκλήρωση, συνδέεται και με την ανάγκη προστασίας. Διότι το 2% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια δύναμη σταθερότητας σε ένα ταραγμένο κόσμο και στηρίζει, θα λέγαμε, μια πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Δηλαδή, πρόκειται για μια καθαρή μετατόπιση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, από την Ευρώπη της ευημερίας της αγοράς προς την Ευρώπη της προστασίας, θα λέγαμε, και της ασφάλειας. Βέβαια, για την Ελλάδα η εικόνα αυτή είναι πολύ πιο σύνθετη. Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται βαθιά επιφυλακτική,
0: ναι,
1: οικονομικά πιεσμένη και θεσμικά δύσπιστη, κύριε Ατσομανίκη. Διότι η Ελλάδα καταγράφει μόλις 36% εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: 36%?
1: Ακριβώς. Ενώ το 85% των Ελλήνων χαρακτηρίζει κακή την κατάσταση της οικονομίας. Αυτό μας δείχνει με λίγα λόγια ότι στην Ελλάδα η Ευρώπη αναγνωρίζεται ως ένα πλαίσιο σταθερότητας, αλλά δεν βιώνεται επαρκώς η Ραψομανική ως μηχανισμός καθημερινής κοινωνικής προστασίας. Με άλλα λόγια, θέλουμε μια Ευρώπη που να μας προστατεύει καλύτερα και οι Έλληνες το λένε και έτσι με μεγαλύτερη ένταση. Γιατί θεωρούν ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στους θετικούς μακροοικονομικούς δείχτες και την καθημερινή εμπειρία του πολίτη. Εκεί υπάρχει απόσταση. Δηλαδή το πώς βιώνει η καθημερινότητά του ο ένας πολίτης συγκριτικά με τους θετικούς μακροοικονομικούς δείχτες που βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτό νομίζω έχει μια σπουδαία σημασία.
0: Μάλιστα, η δυσπιστία αυτή, κύριε Μωραϊτάκη, σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, σε τι κατάσταση βρίσκεται, εννοώ ποσοστιαία, γιατί μας περιγράψετε ότι το 36% των Ελλήνων βλέπει, αν δεν κάνω λάθος, μόνο θετικά.
1: Ναι, ναι. Βασικά η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται, στο κατά μέσο όρο μιλάω, στο 51%. Από πίσω μέσου όρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει σαφέστατη έτσι, απόκληση όσον αφορά την Ελλάδα γενικά με το μέσο όρο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, είναι 15 μονάδες. Είναι 15
1: ναι,
0: μονάδες.
1: Και όχι μόνο αυτό. Στην Ελλάδα όμως η σχέση, υπάρχει μια γενικότερη έτσι, προβληματική σχέση με τους θεσμούς. Δηλαδή η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 36 έναντι του 51 του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου που είπαμε.
0: Ναι.
1: Ακόμη χαμηλότερη είναι η ραψομανική εμπιστοσύνη στους εθνικούς θεσμούς. Μόλις 21% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση και 22% το κοινοβούλιο. Δηλαδή είναι σημαντικά στοιχεία και πολλούνται μάλλον ότι όταν το 77% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε την κυβέρνηση ούτε την Ελληνική Βουλή. Δηλαδή έχουμε μια, θεωρώ, μια γενικευμένη κρίση θεσμικής εμπιστοσύνης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Απλά θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν είναι απαραίτητα, για παράδειγμα, δεν θέλω Ευρώπη. Λένε, δεν είμαι βέβαιος ότι οι θεσμοί εθνικοί ή ευρωπαϊκοί μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τη ζωή του. Τακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ναι, ναι. Μια βαθιά αμφιθυμία κατά την γνώμη σε αυτά τα στοιχεία.
0: Και πιστεύετε ότι καταρχάς αυτό το που μας περιγράφεται αυτή τη στιγμή, το έλλειμμα δηλαδή εμπιστοσύνης στους θεσμούς, γιατί το 21% και το 22% που μας περιγράφεται είναι πραγματικά ξεκάθαρο, ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σταδιακά ή και άμεσα και σε άλλες πολιτικές επιλογές, σκέφτομαι εγώ όσο το αναφέρατε αυτό, περισσότερο αντισυστημικές, κύριε Μωραϊτάκη.
1: Ενδεχομένως, γιατί δεν καταγράφεται μόνο έτσι μια αποενοποίηση της εμπιστοσύνης,
0: mm-hmm.
1: γιατί η έρευνα δείχνει ουσιαστικά και μια πιο καθαρή έτσι ελληνική ιδιαιτερότητα και στην οικονομία για να παυξάνω ουσιαστικά και το επιχείρημά σας. Διότι το 85% των Ελλήνων χαρακτηρίζει κακή την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έναντι 6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
0: Είναι δηλαδή, τεράστια η απόκληση, είναι πολύ μεγάλη.
1: Ακριβώς, δηλαδή μόλις το 53% των Ελλήνων αξιολογεί θετικά την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχο ποσό είναι 75%. Δηλαδή υπάρχει και μια επίδραση στην οικονομία. Οπότε αυτό που μας δείχνει είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην Ελλάδα η Ευρώπη λειτουργεί περισσότερο ως ένα αναγκαίο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο mm-hmm. και λιγότερο ως βιωματική ταυτότητα. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία παραμένει εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, αναγνωρίζει βέβαια τις αξίες, αλλά δυσπιστεί ως προς την κοινωνική απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια έτσι ευρωπαϊκή αμφιθυμία, κατά την ποινή μου γνώμη, στην περίπτωση της Ελλάδας. Προφανώς και οι λόγοι είναι πολλοί, όσον αφορά
0: ναι.
1: τη δυσπιστία αυτών των θεσμών που έχουν οι Έλληνες. Μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, υπόθεση Τεμπών, μην ξεχνάμε σκάνδαλο ΠΚΠ, μην ξεχνάμε Πρέντατορ, που αυτά θεωρώ ότι έχουν παίξει ουσιαστικά στο εσωτερικό έτσι, μεγάλη επίδραση στην
0: Ελλάδα. Και ίσως και η οικονομική κρίση που βιώσαμε τα τελευταία 15 χρόνια, κύριε Μωραϊτάκη, που ουσιαστικά το ζήσαμε ξανά, δηλαδή την απομονιμοποίηση, ουσιαστικά νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσμούς τότε με τα μνημόνια, όλη αυτή η κατάσταση ενδεχομένως ακόμα να έχει τραύματα στους Έλληνες πολίτες.
1: Αυτό είναι και τώρα ψυχή που ονομάζεται μέσα στην επιστήμη στα καθημάσια policy feedback, δηλαδή ότι οι προηγούμενες πολιτικές εμπειρίες διαμορφώνουν τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αξιολογούν τους θεσμούς σήμερα. Αυτό είναι μόνο αυτό που περιγράψατε. Το θέμα είναι ότι βάσει της έρευνας η απεσιοδοξία των Ελλήνων δεν αφορά δυστυχώς μόνο το παρόν, αφορά και το μέλλον. Διότι το 56% των Ελλήνων θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα χειροτερέψει μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Έναντι 44% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του μέσου όρου. Οπότε, όταν μόλις το 10% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί, εκεί υπάρχει μια κρίσιμη αντίφαση. Ότι η μακροοικονομική διοίκηση στην Ελλάδα προφανώς δεν είναι όλοι αρνητικοί, να το πούμε αυτό, βάσει τα θέματα της Κομισιόν, διότι προφανώς η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 2,2% για το 2016. Ωστόσο όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στο πεδίο. Δεν αποτυπώνεται στην αύξηση του πληθωρισμού, δεν αποτυπώνεται στα ενοίκια, δεν αποτυπώνεται στην επισφάλεια της ενέργειας και όλα αυτά που αντιμετωπίζει ο καθημερινός Έλληνας πολίτης. Οπότε υπάρχει αυτή η απόκληση η οποία θα πρέπει έτσι λίγο να εξεταστεί. Διότι φανταστείτε ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών βάσει της Τράπεζας Ελλάδος θεωρητικά αυξήθηκε κατά 1,8 το 25. Ωστόσο όμως αυτό επαναλαμβάνω δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Δεν έχει μια βιωματική θετική εμπειρία. Και αυτό αποτυπώνεται καθαρά στην έρευνα.
0: Προφανώς το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κυρίαρχο, κύριε Μωραϊτάκη, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, δηλαδή μιλάμε για μια έτσι μακροοικονομική ανάκαμψη, αλλά με μια μικροκοινωνική δυσφορία.
0: Μάλιστα. Το θέσατε ωραία.
1: Οπότε θεωρώ ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
0: Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τους νέους, τι προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κύριε Μωραϊτάκη? Είναι δηλαδή πιο θετικά προσκύμενοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες ή όχι?
1: Κοιτάξτε, οι νέες Ευρωπαϊκές Ένωσης βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο θετικά. Από συγκριτικά πάντα με άλλες ηλικιακές ομάδες. Αλλά δεν την βλέπουν και την αριθμολογική άκρητα. Δηλαδή στην ηλικιακή ομάδα 15-24 η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στο 60% και 60% μια θετική απόκριση για το μέλλον της Ένωσης. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει για τους νέους χώρος κινητικότητας, σπουδών, δικαιωμάτων, δικτύωσης, ψηφιακών δεξιοτήτων ακόμη. Όμως, και αυτή η εικόνα, κύριε Ψωμαγή, συνυπάρχει με μια σημαντική κοινωνική ανασφάλεια. Όταν μιλάμε ότι το Μάρτιο η ενεργία των νέων ήταν 15,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, 14, κάτι, και στην Ελλάδα λίγο παραπάνω, όταν μιλάμε για το στεγαστικό και αύξηση των ενοικίων, κάνει ακόμα την εικόνα λίγο πιο σύνθετη. Άρα για τους νέους η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ταυτόχρονα ευκαιρία, αλλά θα έλεγα, κύριε Ψημανή, τολμώ να πω και μια υπενθύμηση ανισότητας. Είναι ευκαιρία γιατί προσφέρει σπουδές, κοινικότητα, ευρωπαϊκά δίκτυα, πρόσβαση αγορά, εργασία. Είναι όμως και υπενθύμηση ανισότητας γιατί συχνά ο νέος Έλληνας αισθάνεται ότι για να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή αυτή προοπτική, πολλές φορές δυστυχώς πρέπει να φύγει από τη χώρα του. Και αυτό είναι έτσι ένα μελανό σημείο. Δηλαδή οι νέοι θεωρώ ότι είναι περισσότερο απαιτητικοί Ευρωπαίοι. Δεν θέλουν απλώς μια Ευρώπη που να τους δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθούν, θέλουν μια Ευρώπη που να τους δίνει τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς και στον τόπο τους.
0: Και ίσες ευκαιρίες μάλλον, ναι.
1: Προφανώς. Και αυτό θα πρέπει να γίνει στις ευκαιρίες σε όλα τα πλάτη και τα μήνυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει, γι' αυτό υπάρχει μια ανάγκη εκτός από τη συμφωνία σε κοινή πολιτικές τιμή άμυνας και ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό να μην υποθηκεύει την αναγκαιότητα του αποτυπώματος πολιτικών κοινωνικού χαρακτήρα και ισότητας και ευκαιριών κοινωνικής κινητικότητας. Δηλαδή προστέρψη της έτσι αυτονομίας αμυντικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην αυτό ουσιαστικά λειτουργήσει
0: σε βάρος του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας τελικά.
1: Διότι αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, κατά επίσης μου γνώμη, τώρα που συζητιέται και το επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άλλα λόγια δηλαδή, τα χρήματα στον επόμενο ευρωπαϊκό προπολογισμό, σε ποιες προτεραιότητες ουσιαστικά θα αποτυπωθούν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλα τα κράτη-μέλη και ιδίως στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Με προλάβατε, γιατί ήθελα να ρωτήσω, είναι τόσο σύνθετα μάλλον τα συμπεράσματα που μπορούμε να λάβουμε και να εξάγουμε από τη συγκεκριμένη έρευνα, που νομίζω ότι αποτελεί τελικά ένα ηχηρό καμπανάκι και σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά δηλαδή με την κυβέρνηση, ότι φαίνεται ότι το ζήτημα της ακρίβειας και των εισοδημάτων δεν το έχει αντιμετωπίσει στο βαθμό που ενδεχομένως θα ήταν επιθυμητό για τους πολίτες, και απ' την άλλη όμως και στο σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών για το πώς μπορεί να κοιτάξει, να το πω έτσι πολύ απλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετεξελιχθεί πραγματικά σε μια ένωση ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ευημερίας για όλους τους λαούς της και τους πολίτες της.
1: Προφανώς, γιατί και είδα τους μαγείς στο τέλος της ημέρας, για τον Έλληνα και Ευρωπαίο γενικότερα πολίτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνεται κυρίως από το αν μπορεί να παράγει κοινωνική προστασία. Δηλαδή, δεν είναι αρκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι θεσμικά χρήσιμη ή γεωπολιτικά αναγκαία. Mm-hmm. Πρέπει να είναι και κοινωνικά χειροπιαστή. Γιατί ο πολίτης, πολλές φορές, το γνωρίζετε κι εσείς, ρωτά πώς προστατεύει η Ένωση το εισόδημά μου, την κατοικία μου, την ενέργεια, την καθημερινότητά μου. Αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να απαντηθεί με συγκεκριμένες πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μωραϊτάκη, ήταν πολύ χρήσιμα και πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ για το ψημανίδι. Να είστε καλά.
0: Φαίνεται, Άντωνη, ότι το χάσαμε το στοίχημα της ακρίβειας και των εισοδημάτων. Φαίνεται ότι το χάσαμε, όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον από την έρευνα στο Ευρωβαρόμετρο. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά εδώ στο τιμόνι της ενημέρωσης έρχεται η Μαρία Ιορφανάκη. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος στον ήχο και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Σουρουνάκης. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην νευροχειρουργική κλινική του Παγνή νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα 28χρονη μητέρα που βρέθηκε σε χαντάκι στην Μπαντάνασα. Σε βάρος του 30χρονου συζύγου της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ αύριο θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Μαθήτρια Λυκείου από τις Μοίρες νοσηλεύεται στο Παγνή με μηνιγκίτιδα. Κλειστό παραμένει σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών. Αναφερόμενο στο περιστατικό, ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης μίλησε στο Creta One 102,3 και δήλωσε πως το ΕΠΑΛ Μυρών θα γίνει απολίμανση σήμερα και οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά αύριο στο σχολείο. Νέο περιστατικό διάσωσης 56 μεταναστών το πρωί νότια της Κρήτης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διακομίστησαν 2 ανήλικοι οι οποίοι τραυματίστηκαν μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Στην Ελλάδα επαναπατρίστηκε ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλου, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, με τον ίδιο να τίθενται σε καραντίνα διάρκεια 45 ημερών. Άραιες νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα και δεν είναι τσαγκάρο Δευτέρα. Έτσι, με χαμόγελο θέλω να ξεκινάμε. Ό,τι και αν έχει γίνει το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν λέει επικαιρότητα, συνήθως δεν είναι καλά τα νέα, αλλά εμείς δεν πρέπει να χάνουμε το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Εδώ θα είμαστε παρέα μαζί μέχρι και τις 12. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3. Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών και σήμερα. Στις επάλξεις και ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα μας. Web live streaming, θυμηθείτε, στο kretaone.gr. Εκεί βρίσκεται δύο κουμπάκια, το μπλε για να μας βλέπετε, το κόκκινο για να μας ακούτε. Παίρνουμε και τα μηνύματά σας απευθείας. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Ό,τι και αν μας στέλνετε, το θέλουμε. Τις καλημέρες σας, τα νέα σας, ό,τι και αν θέλετε να μας πείτε. Και σήμερα διαβάζω ότι γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύρλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά και σε εσάς. Σήμερα 11 του Μάη που έχετε γενέθλια. Και με λίγη καθυστέρηση να πω και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες και σε όλες τις μανούλες. Ορίστε. Μπήκα να δω τι λέει η επικαιρότητα, την τοπική την ξέρω και λέω στη διευλέπω τώρα εδώ, στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Οι δηλώσεις λοιπόν των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού και των υπόλοιπων κομμάτων. Δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω, θα σας τα πω στη συνέχεια για να τα σχολιάσουμε. Πατάω εδώ, μήπως δεν το έχουν ανεβάσει το αρχείο. Θα το δούμε συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι ήταν πλούσια επικαιρότητα. Δυστυχώς είχαμε εδώ στην Κρήτη αυτό το τραγικό περιστατικό. Άλλο ένα περιστατικό έντονης βίας, άλλη μια υπόθεση που μας συγκλώνησε. Μιλάω για το περιστατικό που έγινε στην περιοχή της Παντάνασας, του Δήμου Μαλαβιζίου, εκεί όπου ο 30χρονος σύζυγος, ενώ ήταν τα παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο, επιτέθηκε στην σύζυγό του, την 28χρονη, μέσα στο όχημα λοιπόν τα τρία τους παιδιά, 7 ετών, 4 και 3 μηνών, μωρό λοιπόν, με ένα βαν, είχε μεταβεί εκεί στην περιοχή και τι να πω τώρα, το θέμα είναι ότι οι 28χρονοι μπροστά στα μάτια των παιδιών τους εμόφερτη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

0: Δρόμενη πίσω πόρτα αλλά και στο εσωτερικό του οχήματος. Βρέθηκε ένα σπασμένος ο προφυλακτήρας και άλλα πολλά στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 30χρονος μάλλον οι ισχυρισμοί του δεν είναι αληθείς. Μάλλον. Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι αρχές και σε αυτά που είπε ο 7χρονο, το 7χρονο παιδί της οικογένειας, με την παρουσία φυσικά παιδοψυχολόγου. Θέλουν έτσι να λάβουν καταθέσεις και από τα άλλα παιδιά. Ο κύριος Καλακμάνης, μιλώντας, είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι αν πρόκειται για κακοποίηση, μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και εδώ τίθεται ένα θέμα για την έξαρση της βίας, για αυτά όλα τα περιστατικά. Ποιοι είναι οι λόγοι, τι είναι όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και εκτός από αυτό, είχαμε και ένα άλλο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Αναφέρομαι στο κρούσμα μενιγκίτιδας που παρουσιάστηκε στο πρώτο ΕΠΑΛ Μυρών. Μία μαθήτρια λοιπόν της τρίτης λυκείου νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μίλησε νωρίτερα εδώ ο κ. Παπαδάκης, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας στην Αντιγόνη Ανδρεάκη για το περιστατικό αυτό. Πώς μεταδίδεται η ασθένεια, αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να κλείσει το ΕΠΑΛ Μυρών. Από αύριο να σας πω ότι κανονικά θα λειτουργήσει. Θα μας τα πει σε λίγο η κυρία Αρμουτάκη Βασιλεία, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Φεστού. Έχουμε και συνεχίζεται αυτό, συνεχίζεται, δεν ξέρω πότε θα μπει ένα τέλος. Έχουμε και στα Χανιά δύο 15χρονους, οι οποίοι νοσηλεύονται ευτυχώς εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Τραυματίστηκαν μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, δεν έχει τέλος όλο αυτό. Περιμένουμε να δούμε και με όλη αυτή την ιστορία που είχαμε και το τροχαίο δυστύχημα με τον 13χρονο στην Ηλία και με την αύξηση των τροχαίων με τα πετίνια. Το είδαμε εδώ αυτό το θέμα και με τον κύριο Λογοθέτη και με τον κύριο Λιονάκη. Είχε και την περασμένη εβδομάδα εδώ μας μίλησε και ο κύριος Μιχελάκης και περιμένουμε να δούμε το κενό αυτό στο νομοθετικό πλαίσιο και στην νομοθετική ρύθμιση. Είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα πάρθουν μέτρα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα μπουν αυτά σε υλοποίηση, γιατί νομίζω ότι δεν πάει άλλο. Έτσι νομίζω κι εγώ. Τώρα, είχαμε και μπαράζα φίξεων μεταναστών. Μέσα σε 24 ώρες είχαμε πανωτές καραβιές. Πάνω από 330 άτομα έχουν φτάσει στα νότια της Κρήτης. Είχαμε αφήξεις σήμερα στην Ψαρή Φοράδα. Είχαμε αφήξεις εχθές σε άλλες περιοχές του νησιού, στους Καλούς Λιμένες, στην Γάβδο. Απανωτές αφήξεις και γυναίκες ανάμεσα στους μετανάστες. Και έχει ξεκινήσει πάλι, νομίζω ότι βοηθάει ο καιρός. Ο καιρός, καλοκαιρία έχουμε και όποτε έχουμε καλοκαιρία βλέπουμε ότι αυξάνονται η είσοδος των μεταναστών στην Κρήτη και στα νότια. Παράλληλα, ένα θέμα που συζητάμε αναδιαστήματα, που συζητάμε κατά καιρούς, και νομίζω ότι πότε θα είναι αυτή η δομή έτοιμη επιτέλους. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Πλεύρης για ένα ζήτημα το οποίο αναδείξαμε εδώ η συνάδελφος η Αντιγόνη Ανδρεάκη, αλλά έχει μείνει στον πάγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Δήμο Φεστού. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Αρμουτάκη Βασιλεία. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Το κρούσμα μενιγκίτιδας, κυρία Αρμουτάκη, μία μαθήτρια της τρίτης λυκείου, και εκεί πάρθηκε η απόφαση να μείνει κλειστό το ΕΠΑΛ Μυρών, τουλάχιστον για σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, το γεγονός έγινε Σάββατο πρωί. Το κορίτσι άμεσα πήρε την διαγνώστη, δηλαδή αμέσως, οπότε ξεκίνησε αντιβίωση. Κατόπιν συνεννόηση και με τον ΕΟΔΗ και με την Διευθύντρια και με τον Δήμαρχο, φυσικά αποφασίσαμε να κάνουμε μια γενική απολύμανση, καθαρά για προληπτικούς λόγους δηλαδή. Οπότε σήμερα θα παραμείνει κλειστό το ΕΠΑΛ.
0: Αυτό, κυρία Αρμουτάκη, έγινε για προληπτικούς λόγους, γιατί με ενημέρωση που είχαμε εμείς από τον κύριο Παπαδάκη, το Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, δεν μεταδίδεται η μενιγκίτιδα, τέλος πάντων, ας πούμε, από τις επιφάνειες.
1: Ναι. Απλώς αν έρθεις κοντά σε επαφή. Όμως, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν άλλα περιστατικά που δεν έχουν ανιχνευθεί.
0: Θέλω να πω ότι το πρωτόκολλο δεν προβλέπει απολύμανση ή κλείσιμο

0: σχολείου. Αυτό θέλω να πω. Ωστόσο, εσείς αντιλαμβάνομαι ότι προχωρήσατε ως Δήμος Πεστούς αυτή την απόφαση, ώστε να αισθάνεστε ότι είστε ασφαλείς. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ακούστε, γιατί επειδή δεν έχουν ανιχνευθεί άλλα περιστατικά, ίσως υπάρχουν ή θα υπάρξουν, οπότε καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ο φόβος φυλάει τα έρημα, ούτως ή άλλως δεν είναι. Φτάναμε μία μέρα κλειστό να γίνει η απολυμάνση και με τις καθαρίστριες.
0: Mm-hmm. Υπήρξε, κυρία Αρμουτάκη, ανησυχία από τους γονείς?
1: Υπήρξε ανησυχία. Mm-hmm. Δεν γνώριζαν όμως ότι η διάγνωση του κοριτσιού του συγκεκριμένου έγινε άμεσα, οπότε ξεκίνησε αντιβίωση και είναι στην υγεία του πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm. Εσείς υποθέτω ότι ενημερωθήκατε από τους γονείς του κοριτσιού της ασθενούς?
1: Εγώ ενημερώθηκα από τη διεύθυνση του σχολείου.
0: Mm-hmm. Που προφανώς είχε ενημερωθεί από τους γονείς του κοριτσιού.
1: Ναι.
0: Οπότε εσείς μετά ήρθατε σε επαφή με, δεν ξέρω, με το διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, με τις υγειονομικές αρχές?
1: Κοιτάξτε, η διευθύντρια μίλησε και με την διεύθυνση της δευτεροβάθμιας και με τον ΕΟΔΗ.
0: Mm-hmm.
1: Και κατόπιν και συνεννόηση με τη δημοτική μας αρχή, έκλεισε το σχολείο.
0: Μάλιστα. Να πούμε βέβαια, επειδή μιλήσαμε με το νοσοκομείο και αυτό είναι το σημαντικό, κυρία Αρμουτάκη, ότι είναι καλά στην υγεία της η μαθήτρια.
1: Είναι πολύ καλά στην υγεία της, ναι, ναι, έτσι είναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή δηλαδή.
0: Και αυτό είναι το πρώτο που κοιτάμε φυσικά.
1: Αυτό είναι το βασικό. Άμεσα έλαβε την αντιβίωση, οπότε...
0: Και αντιλαμβάνω ότι μετά το κλείσιμο της σημερινής ημέρας και τις απολυμάνσεις έχουν γίνει, κυρία Αρμουτάκη, οι απολυμάνσεις έχετε ήδη προχωρήσει?
1: Ναι, βέβαια, mm-hmm. σήμερα. Ναι, ναι, ναι, όλο το σχολείο, τουαλέτες, είναι και οι καθαρίστριές μας εκεί, οι σχολικές, οπότε έγινε γενική στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Οπότε από αύριο επιστροφή των μαθητών στα Θρανία και νομίζω ότι είναι και μια περίοδο σιγά σιγά που φτάνουμε έτσι στην περίοδο των εξετάσεων. Οπότε είναι μια. Κυρία Αρμουτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Διαμαντή Κοφτερίδη, παθολόγο, λοιμοξιολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε λίγο έτσι ανησυχήσει. Νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο, θα πω εγώ, της κοινωνίας αυτό, θα το λέω. Ακούμε, κύριε Κοφτερίδη, κρούσμα μενιγκίτιδας και αμέσως έτσι υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία στους γονείς. Μεταδίδεται και πώς μεταδίδεται, κύριε Κοφτερίδη, η μενιγκίτιδα? Γιατί βλέπουμε απολυμάνσεις, κλείσιμο σχολείων. Είναι όλα αυτά έτσι λογικά να γίνονται όταν έχουμε ένα κρούσμα μιας μαθήτριας στην προκειμένη περίπτωση?
1: Έχετε δίκιο. Είναι πράγματι ανησυχητικό. Η μενιγκίτιδα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή λίμωξη, από τις πιο σοβαρές λίμωξεις που έχουμε. Γιατί ουσιαστικά προσβάλλεται ένα όργανο το οποίο η άμυνα του οργανισμού έχει κατανικηθεί και είναι ο εγκέφαλος. Και μπορεί να αφήσει και πολύ σοβαρές και μόνιμες βλάβες μετά από μια τέτοια λίμωξη, ή ακόμη και να πεθάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ουσιαστικά υγιής, δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι λογική η ανησυχία του κόσμου και το κατανοώ, και όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται έχουν περισσότερο ψυχολογικό χαρακτήρα βέβαια, αλλά και αυτά είναι κατανοητά στα πλαίσια αυτής της ανησυχίας που υπάρχει.
0: Δεν μεταδίδεται, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η μενιγκίτιδα από επιφάνειες, μεταδίδεται μόνο από επαφή του ασθενούς με άλλον?
1: Είναι ένα παθογόνο, έτσι ακριβώς, είναι ένα παθογόνο που απικίζει τους ανθρώπους, άρα απικίζει τον στοματοφάρυγγα και μετά από εκεί μεταδίδεται με το στοματοφάρυγγα, μετά με τα σταγονίδια. Αυτή η μετάδοση θα δημιουργήσει πάλι και απικισμό. Κάποιοι άνθρωποι που θα έχουν απικιστεί μετά μπορεί να νοσήσουν. Και σε αυτά τα πλαίσια μέσα υπάρχει αυτή η προφύλαξη που χορηγείται για τον μενιγκητιδόκοκο μόνο. Για το άλλο παθογόνο δεν ισχύει αυτό. Αλλά όταν έχουμε μενιγκητιδόκοκο, χορηγούμε και μία προφύλαξη ώστε να μην προκληθεί ο απικισμός και να μπορέσουμε έτσι να αποφύγουμε την λίμωξη.
0: Άρα, έτσι να πούμε και γιατί, νομίζω το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να είναι καλά ο ασθενής που έχει νοσήσει. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι καλά στην υγεία της η μαθήτρια.
1: Ναι, είναι μια χαρά, είναι μια χαρά.
0: Mm-hmm. Που σημαίνει ότι είναι καλά στην υγεία της. Σταματάει και να μεταδίδει, κύριε Κοφτερίδη?
1: Ναι, το μενιγκητιδόκοκος, ιδιαίτερα ο μενιγκητιδόκοκος, είναι ένα παθογόνο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στα αντιβιωτικά. Μία δόση αντιβιωτικού σώζει ζωές, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Είχε επισκεφθεί κάποιον γιατρό, ιδιώτη, και είχε λάβει μία αγωγή το παιδί και γι' αυτό η εικόνα ήταν πάρα πολύ ήπια.
0: Τα συμπτώματα που φωνάζουν, αν υπάρχουν, που φωνάζουν, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή αυτό που λέω, ότι έχουμε μενιγκίτιδα, ποια είναι? Δηλαδή μπορεί κάποιος ασθενής να μπερδευτεί και να νομίζει ότι είναι μία απλή ίωση?
1: Κοιτάξτε, τα συμπτώματα έχουν μεγάλο εύρος. Τα χαρακτηριστικά όμως της μενιγκίτιδας, τα συμπτώματα είναι ο πονοκέφαλος, είναι η έμετη. Και μετά έχουμε κάποια σημεία όπως είναι η λεγόμενη αυγενική δυσκαμψία, η φωτοκοβία. Καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν και σύγχυστη. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχει σύγχυστη και έχει και πολύ έντονο πονοκέφαλο και κάνει εμετούς, θα πρέπει οπωσδήποτε να το δει γιατρός. Ειδικέτερα για το μενιγκητιδόκο μπορεί να έχουμε ένα εξάνθημα. Να έχει πολύ ψηλό πυρετό, να έχει εξάνθημα και να έχει και τα υπόλοιπα που είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση που υπάρχει κεφαλαλγία, πυρετός και ή διαταραχή του επίπεδου συνείδησης, θα πρέπει ο άρρωστος αμέσως να συμβουλεύεται γιατρό και να πηγαίνει στο εφημερεύον νοσοκομείο.
0: Είχαμε και πρόσφατα, δεν είναι πολύ μακριά, τα περιστατικά τα δύο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, κύριε Κοφτερίδη, με τις δύο κοπέλες που νομίζω ότι ήταν και σε πιο σοβαρή κατάσταση. Που ευτυχώς και εκεί όλα πήγαν καλά. Πάντως, για να το ξεκαθαρίζουμε, είπατε τα συμπτώματα, πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια και δεν ξέρω, συνιστάται ψυχραιμία και υπομονή όσον αφορά αν οι ασθενείς, όπως και σε αυτή την περίπτωση, είναι σε σχολικές μονάδες?
1: Θα πρέπει να γίνει μια εκνηλάτηση, να δούμε ποιοι άνθρωποι χρειάζονται να πάρουν προφύλαξη και να χορηγηθεί και προφύλαξη. Και εκτός από την ψυχραιμία, δηλαδή, θα πρέπει να δράσουμε όσον αφορά το κομμάτι της προφύλαξης με διχορήγηση κάποιων φαρμάκων, αντιβιωτικά δηλαδή, είναι μία δόση ενός αντιβιωτικού, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την πρόληψη της νόσου.
0: Όταν λέμε ιχνηλάτιση, δηλαδή με ποια άτομα ήρθε σε επαφή η ασθενής?
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Άρα στην προκειμένη περίπτωση, συγγνώμη σας διακόπτω, στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να είναι και όλο το τμήμα που φοιτεί η τάξη, οι συμμαθητές της.
1: Να πούμε ότι υπάρχει, σαν, αυτό που εμείς κάνουμε είναι ότι θεωρούμε επαφή στενή ανθρώπους, γιατί θέλουμε στενή επαφή για να έχει μετάδοση και να μπορέσει το μικρόβιο να περάσει από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Θα πρέπει αυτό να είναι για πάνω από 8 ώρες κάποιος σε κοντινή επαφή, κάτω από ένα μέτρο. Τέτοιες επαφές είναι αυτός που κάθεται στο φρανείο μαζί, ας πούμε, ή μέσα στο σπίτι η οικογένεια, ή άνθρωπο, ή ο γιατρός που έχει κάνει την αναζωογόνηση, αν ο άνθρωπος έρθει βαριά ή έχει έρθει σε επαφές με τις εκκρίσεις του ασθενούς. Θέλει δηλαδή πάρα πολύ στενή επαφή. Παρ' όλα αυτά, συνήθως, επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία, δίνεται θεραπεία και σε ανθρώπους που έχουν λιγότερο στενή επαφή και έχουν έρθει σε επαφή με τον ασθενή.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοφτερίδη, σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχει κάτι έτσι αξία και σημασία που μπορεί να μην σας ρώτησα να συμπληρώσετε.
1: Να πω ότι υπάρχει εμβόλιο για τον μηνύκητη δόκοπο. Υπάρχει το εμβόλιο, υπήρχε μέχρι τώρα ένα εμβόλιο το οποίο κάλυψε τα 4 από τα 5 στελέχη που μας κάνουν τον μηνύκητη δόκοπο. Το β' στέλεχος είναι αυτό το οποίο ήταν έξω από τον εμβολιακή κάλυψη. Τα τελευταία 2-3 χρόνια καλύπτεται και αυτό. Υπάρχει εμβόλιο πάρα πολύ καλό. Τα παιδιά πλέον εμβολιάζονται. Οι έφηβοι όμως, επειδή δεν υπήρχε το πρόγραμμα εμβολιασμών για την πίτα, είναι εκτός. Είναι μια νόσο που προσβάλλει νέους και κυρίως εφήβους, και εκεί που υπάρχει συγχρονισμός μεγάλος, γιατί έτσι μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και απικίζει το σωματοφάρικα. Άρα στρατόπεδα, κολέγια, σχολεία, εκεί μπορεί να μεταδοθεί πιο εύκολα. Άρα όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, καλό είναι να έχουν.
0: Αυτοί που το έχουν κάνει, κύριε Κοφτερίδη, αλλά δεν ήταν μέσα αυτό το στέλεχος, όσοι εμβολιάστηκαν μένουν εκεί. Το λέω γιατί σίγουρα θα έρθουν ερωτήσεις εμείς που είχαμε εμβολιαστεί, τι κάνουμε
1: όπως
0: τώρα.
1: Όπως επιθυμεί να εμβολιαστεί για τη Β, βέβαια μπορεί να εμβολιαστεί. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο σε παιδιά αποζημιώνεται, σε ενήλικες δεν αποζημιώνεται, αλλά είναι ένα εμβόλιο το οποίο μπορεί να προστατεύει.
0: Άρα μπορεί κάποιο παιδί, λέω εγώ τώρα, που έχει κάνει το προηγούμενο εμβόλιο να κάνει ξανά. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Όχι να κάνει ξανά, εάν δεν έχει κάνει.
0: Εάν δεν έχει κάνει.
1: Βήτα, ναι, μπορεί να εμβολιαστεί γιατί.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοφτερίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Πάμε, πάμε, μου λέει ο Αντώνης Ταπίνος, πάνω από τα σύννεφα. Δεν ξέρω αν θα πάμε πάνω από τα σύννεφα. Πάντως θα είμαστε στον αέρα του Κρατάνε 102,3 μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι Δευτέρα, μου έχει κολλήσει ότι είναι Τετάρτη. Ακόμα δεν άρχισε εβδομάδα. Εντάξει, πήγα στην Τετάρτη εγώ. Δευτέρα όμως είναι 11 του Μάη, 35 λεπτά μετά τις 11. Μαζί θα είμαστε για 25 περίπου λεπτά. Τι να πρωτοπώ τώρα. Καταρχήν να πούμε μία είδηση ότι έγινε μία μεγάλη ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Φεύγουν ψύχρεμοι δράστες, έχει βγει στη δημοσιότητα και βίντεο με λία 200.000 ευρώ. Τρεις οι δράστες έφυγαν με αυτοκίνητο μετά την ληστεία και γίνεται βέβαια ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Τρεις ένοπλοι λύσεις έβαλαν στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα σήμερα το πρωί. Ήταν οπλισμένοι με Καλάσνικοφ. Παρέμειναν στο κατάστημα περίπου μισή ώρα περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Ξεπερνά, λέει, τις 200.000 ευρώ η λία. Εξαφανίστηκαν βέβαια με το αυτοκίνητο διαφυγής και κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η αστυνομία, λέει, δεν εμφανίστηκε στο σημείο κατά τη διάρκεια της ληστείας. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Να είσαι τώρα στην τράπεζα και να δεις τρεις να μπαίνουν μέσα με Καλάσνικοφ. Να μην σου τύχει, να μην σου τύχει. Πάμε να δούμε και το πόθεν έσχεν που σας έλεγα στις αρχές της εκπομπές. Κυριάκος Μητσοτάκης, πάμε να δούμε τι δηλώνει ο Πρωθυπουργός για το οικονομικό έτος 2024. 81.672 ευρώ είναι τα εισοδήματα του Πρωθυπουργού. 10.700 ευρώ που αξιοποίηση ακινήτων. Η αξία, λέει, των ομολόγων και τα λοιπά, μην σας μπλέξω με νούμερα, ας κρατήσουμε αυτά στη δημοσιότητα. Και το πόθεν έσχερ στη συζύγου του Μαρέβα Μητσοτάκη ανέρχεται, λέει, σε 40.000 ευρώ από ακίνητα. Αυτά. Το άλλο ενδιαφέρον που έχουμε να πούμε είναι ότι γίνονται ζυμώσεις πολιτικές. Εχθές είχαμε ανακοινώσεις, βγήκε έτσι ένα παραπολιτικό που αφορά το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε τους 25 εκλεκτούς. Έτσι λίγο που κοίταξε, νέοι άνθρωποι από διάφορα επιστημονικά επίπεδα και παιδεία. Θα δούμε τι θα γίνει και τώρα έχει ξεκινήσει και μία παραφιλολογία. Ένα σενάριο που παίζει είναι 27, λέει, Σεπτέμβρη, κάλπες. Πάμε, λέει, εκλογές. Ανάβει τις μηχανές ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Εγώ αυτό νομίζω. Περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Φαίνεται, λέει, ότι αυτό το σενάριο που σας λέω για κάλπες την 27η Σεπτεμβρίου βγήκε μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στο Μέγαρο Μαξίμου, μία εξάωρη έτσι συζήτηση. Πολλά θα ακουστούν. Πάντως έχουμε πει ότι έχουμε άτυπα μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς σιγά σιγά. Ναι, έτσι είναι. Και αφού λέμε τώρα για εκλογές, kreta1.gr, εκεί υπάρχει μια δημοψήφισμα. Έχει βγει μια διαδικτυακή ψηφοφορία από τις 9 η ώρα το πρωί στο αέρα του kreta1.gr, μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου στον απολογισμό που έκανε το βράδυ της παρασμένης Παρασκευής. Άφησε χμές για την αντιπολίτευση, αλλά έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: θα είμαστε στην κάλπη για την επόμενη εκλογή, θα είμαστε εκεί για να περασπιστούμε και να συνεχίσουμε το έργο μας. Έτσι είπε ο κύριος Καλοκαιρινός. Και το ερώτημα στο οποίο καλείστε, αν θέλετε να ψηφίσετε στη διαδικτυακή αχτασαρδάμ ψηφοφορία του kreta1.gr, είναι: πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ξανά τον Αλέξη Καλοκαιρινό για Δήμαρχο Ηρακλείου? Λέω ότι είναι στον αέρα από τις 9 το πρωί. Μέχρι αυτή την ώρα το μεγαλύτερο ποσοστό λέει ότι δεν θα ψηφίσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε μέχρι τις Βούτες. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις έχουμε εκεί όσον αφορά τις γεωτρήσεις, όσον αφορά τις ρηγματώσεις και όσον αφορά τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βουτών, ο κ. Μπάμπης Αλογδιανάκης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεωτρήσεις σε 4 σημεία, κύριε Λογδιανάκη, των Βουτών. Αν κάνω κάτι λάθος, διορθώστε με, για να ληφθούν δείγματα και να σταλούν προς ανάλυση. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Ωστόσο,
1: η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Πήραν τα δείγματα από τις 4 γεωτρήσεις. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των γεωτρήσεων.
0: Πότε ολοκληρώθηκε, κύριε Λογδιανάκη?
1: Την περασμένη εβδομάδα, 10 μέρες περίπου.
0: Την περασμένη εβδομάδα.
1: Τα δείγματα θα πάνε στο σημείο, θα αναλυθούν και θα έχουμε τα αποτελέσματα κατά πόσο το έδαφος είναι σταθερό.
2: Mm.
1: Τώρα, όσον αφορά το θέμα των αποζημιώσεων.
2: Ναι.
1: Το ΕΑΓΜΕ υπέγραψε ένα έγγραφο τότε που είχε έρθει ο κύριος Λέκας, ότι είναι από τις διαρροές των αποχετεύσεων και από τις διαρροές των σωγημώσεων, της σύγγραψης. Εάν λοιπόν αυτό δεν αλλάξει,
2: ναι,
1: αν αυτό δεν αλλάξει, δεν μπορούσε να αποζημιωθεί η ΕΑΓΜΕ, θα πρέπει να εξυπηρώσει η ΔΕΙΑΗ.
2: Άρα,
1: εάν θεωρηθεί, ναι, θεωρηθεί φυσική καταστροφή,
2: ναι,
1: θα εξυπηρώσει το κράτος. Τώρα θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από τη γεωτήση για να δούμε τι γίνεται με το έδαφος και στη συνέχεια θα έχω μια καθαρότερη εικόνα κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι στις αποζημίωσεις των πληγιών.
2: Άρα, ουσιαστικά τα δείγματα αυτά που ολοκληρώθηκε η διαδικασία και περιμένετε, ναι, τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα, ναι, καθορίσουν από τι προήλθαν οι ρηγματώσεις.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι 100%.
2: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα, δηλαδή αν θα καθορίσει φυσικά ή και κάτι άλλο, αλλά πάνω θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Κατά 90% θα έχουμε μια εικόνα σταθερή.
2: Εσείς, αντιλαμβάνομαι, κύριε Λογδιανάκη, δεν εννοώ εσείς προσωπικά, εννοώ οι κάτοικοι των Βουτών που έχουν πληγεί τα σπίτια τους, ότι δεν αποδέχεστε, ναι, το πόρισμα αυτό, το πρόσφατο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πόρισμα όσον αφορά το ΕΑΓΜΕ, αυτό λέτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, το ΕΑΓΜΕ έβγαλε ένα πόρισμα δικό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κατά πόσο είναι σωστό το πόρισμα του ΕΑΓΜΕ ή όχι, δεν μπορώ να το απαντήσω με το πράγμα. Εγώ, αυτό το πόρισμα του ΕΑΓΜΕ ήταν συγκεκριμένο όπως είπαμε. Εγώ δεν μπορώ να πω να κάνω κάτι εκεί πέρα. Εάν δεν αλλάξει αυτό, θα είναι πρόβλημα, σας λέω πάλι.
2: Οι κάτοικοι που εκεί στις Βούτες που έχετε υποστεί ζημιές στα σπίτια συνεχίζουν, κύριε Λογδιανάκη, να μένουν στα σπίτια,
1: ναι,
2: αυτά.
1: Ναι, ναι, μένουν με όλες τα σπίτια.
2: Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένα αίσθημα ανασφάλειας.
1: Οπωσδήποτε. Mm-hmm. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει μια ανησυχία. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει μια ανησυχία, γενικότερα υπάρχει. Αλλά σας είπα, καθαρότερη εικόνα θα έχουμε μετά τα αποτελέσματα των δειγμάτων και τα αποτελέσματα.
2: Όσον αφορά το Δήμο Ηρακλείου και τον κύριο Καλοκαιρινό, τι εικόνα έχετε, κύριε Λογδιανάκη, όσον αφορά το θέμα αυτό, ποια είναι η στάση του Δήμου?
1: Ο Δήμος έχει κάνει ό,τι έπρεπε, ό,τι μπορούσε, ό,τι έπρεπε να κάνει, νομικά το έχει κάνει όλες τις κινήσεις.
2: Mm-hmm.
1: Και ο Δήμαρχος και η κυρία Γενική Γραμματέα, η κυρία Κραφνάχη, έχουν κάνει οτιδήποτε προβλεπότερα το έχουν κάνει. Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε τι θα γίνει και πώς. Πώς αποζημιωθούν οι άνθρωποι.
2: Όλο αυτό που έχει γίνει εκεί με τις γεωτρήσεις για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου στοιχίζει 190.000 ευρώ, κύριε Λογδιανάκη.
1: Ναι, το ποσό γιατί όλη τη μέρα ήταν το ποσό αυτό που υπογράφηκε πριν κάνα μήνα.
2: Το οποίο θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ναι, βεβαίως. Από ό,τι γνωρίζω, ναι.
2: Άρα παραμένουν οι κάτοικοι.
1: Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι και ένα μέρος του Δήμου μέσα.
2: Είναι και ένα μέρος του Δήμου.
1: Ένα μέρος από το Δήμο. Ναι.
2: Άρα αντιλαμβάνομαι έτσι, κύριε Λογδιανάκη, ότι είστε σε στάση αναμονής για να δείτε το πόρισμα που θα βγει από την ανάλυση. Είπατε ότι ολοκληρώθηκε πριν μια εβδομάδα 10 μέρες. Γνωρίζετε περίπου πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να έχετε τα αποτελέσματα?
1: Μία πρόχειρη εικόνα που έχω από το παιδί που έκανε τις γεωτήσεις στον επιβλέποντα μου είπε να περιμένω περίπου κάνα τρίμηνο.
2: Α, τόσο πολύ, τόσο πολύ,
1: ναι, ναι.
2: Ένα,
1: ναι,
2: τρίμηνο,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα, ναι. Κύριε Λογδιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά,
1: καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ναι, καλημέρα, ναι.

Έλεγα νωρίτερα, πριν βγάλουμε τον κύριο Λογδιανάκη, για τις δημόσεις που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό, σας έλεγα ότι έχει διαρρεύσει ότι μάλλον, λέει, πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου, και τώρα διαβάζω ότι απόψε, λέει, στο Χαλάνδρη έχει μία εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας και εκεί υπάρχει ερωτηματικό. Θα κάνει, λέει, επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, δεν ξέρω αν θα κάνει. Πάντως φαίνεται ότι βρίσκονται επιποδός εκεί όσοι είναι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, και μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε ποιοι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα παραβρεθούν και ποιοι είναι αυτοί που θα φύγουν από το πλευρό του Φάμελου για να πάνε στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού. Έλεγα ότι έχουμε μπει έτσι σιγά σιγά σε ένα προεκλογικό άτυπο κλίμα, και εκεί σας έλεγα, έτσι κάνω μια ανακεφαλαίωση και για την δημοψήφισμα το διαδικτυακό που έχουμε και αφορά βέβαια την τοπική αυτοδιοίκηση, για τον Αλέξη Καλοκαιρινό, μετά την ανακοίνωση ότι θα είναι ξανά υποψήφιος ο Αλέξης Καλοκαιρινός για δήμαρχος Ηρακλείου, το ερώτημα που καλείστε να απαντήσετε όσοι θέλετε να συμμετέχετε είναι αν θα ψηφίζετε ξανά τον Αλέξη Καλοκαιρινό για δήμαρχο Ηρακλείου. Τώρα, έρχονται συνεχώς στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση αυτή που μας συγκλώνησε το εχθές Κυριακή. Μιλάω για την υπόθεση της 28χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη ο Νίκος Καλομύρης, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΟΜΟΥ Ηρακλείου. Περιέγραψε τα μέχρι στιγμής δεδομένα της υπόθεσης, αλλά και τα μεγάλα κοινά που καλούνται να καλύψουν οι αρχές. Είπε ότι το πιο δυνατό και σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο είναι η ίδια 28χρονη να μπορέσει να μιλήσει. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Νοσηλεύεται, να σας πούμε, στην νευροχειρουργική κλινική του Παγνή 28χρονη, και σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιδάκη, το διοικητή του νοσοκομείου, δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της, ωστόσο φέρει σοβαρά τραύματα και είναι σε κατάσταση σοκ. Είπαμε ότι διερχόμενος πολίτης, όπως ανέφερε στο Κράτα 102,3 ο κύριος Καλομύρης, ήταν εκείνος που εντόπισε την 28χρονη και κάλεσε τις αρχές, ήταν αιμόφερτη χωρίς τις αισθήσεις της. Οι συνάδελφοί μας αντίκρισαν μια γυναίκα χωρίς αισθήσεις που δεν μπορούσε να μιλήσει και να δώσει το παραμικρό στοιχείο, είπε ο Νίκος Καλομύρης. Και βέβαια, να σας πούμε, το λέγαμε και νωρίτερα, ως ύποπτος για την υπόθεση συνελήφθηκε και κρατείται ο 30χρονο σύζυγος. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη, μετά την προθεσμία που έλαβε. Σύμφωνα με πληροφορίες του κρατεάν.gr, πρόκειται για διοκτήτη μεζοδοπολίου στην περιοχή του Πόρου. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, μάλλον, όπως αποκάλυψε ο κύριος Καλομύρης, υπήρχαν πληροφορίες για ένταση και βία μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάποια επίσημη καταγγελία στις αρχές. Είχαν φτάσει, είπε ο κύριος Καλομύρης, πληροφορίες για περιστατικά λεκτικής σωματικής βίας, όμως δεν είχε γίνει ποτέ καταγγελία. Ιδιαίτερα βαρύτητα δίνουν οι αρχές και σε αυτά που είπε το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, που δυστυχώς φαίνεται να ήταν μέσα στο αυτοκίνητο όταν έγινε αυτό το περιστατικό. Ο 7χρονο, το μεγαλύτερο παιδί, το 7χρονο, είπε ότι ο μπαμπάς κλώτσε τη μαμά και βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο. Παρουσία φυσικά ειδικών ψυχικής υγείας οι καταθέσεις του παιδιού, και βέβαια έγινε και μία έκκληση μέσω του κρατάων 102,3 από τον κύριο Καλομύρη να σπάσει σιωπή γύρω από τα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας, να μιλήσουν οι φίλοι, οι γείτονες, οι συγγενείς για το συνέβαινε στο συγκεκριμένο σπίτι. Δεν μιλάει εύκολα ο κόσμος στην αστυνομία, το ζητάμε επανειλημμένα, και εγώ θα πω, όχι μόνο για αυτή την περίπτωση, αλλά για κάθε περίπτωση που πάει το μυαλό σας ότι κάτι συμβαίνει σε ένα διπλανό σπίτι, μιλήστε. Αν φοβάστε, κάντε και ανώνυμη καταγγελία, μπορεί να σώσετε μία ζωή. Και η πρόληψη είναι το παν. Να πω και να θέσουμε πάλι για άλλη μια φορά τα όπλα, παράνομη όπλοκατοχή, την δύναμη που έχει η ψυχική υποστήριξη, οι κοινωνικές δομές, αυτά που λέμε και ξαναλέμε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε στην πράξη αποτελέσματα, και αυτό είναι που μας στενοχωρεί.
Αντώνη, να κλείσουμε σε λίγο με μια Bonnie Tyler, γιατί διαβάζω εδώ, δυστυχώς έτσι, ότι επικρατεί αγωνία, λέει, για την κατάσταση της υγείας της. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Πορτογαλία. Είχε σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν έπειτα από επίγουσα χειρουργική απόφαση. 74 χρονών η τραγουδίστρια, που όλοι έχουμε, οι μεγαλύτεροι σίγουρα τραγουδίστρια στα τραγούδια της, νομίζω περισσότεροι το Total Eclipse of the Heart ξέρουμε, υπέστη καρδιακή ανακοπή δυστυχώς την ώρα που οι γιατροί την χειρουργούσαν. Την έχουν βάλει σε τεχνικό κόμμα για να τη βοηθήσουν. Και είμαστε όλοι έτσι, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της υγείας της. Η Bonnie Tyler, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τεράστιες επιτυχίες, Holding Out for a Hero και άλλα και άλλα, που την καθιέρωσα διεθνώς από τη δεκαετία του 80, και είχε, δεν θυμάμαι πότε, τη δεκαετία του 90, είχε έρθει στην Ελλάδα και νομίζω είχε συνεργαστεί με το Ρακιτζή και την Αρβανίτη, κάτι τέτοιο θυμάμαι, ναι, λέει. Πεθαίνω στην ερημιά. Ναι, ο Αντώνης ο Τσαπίνος επιβεβαιώνει. Μία μεγάλη έτσι φωνή που ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να συνέλθει από αυτή την περιπέτεια που περνάει. Πολλά διαβάζω εδώ στα social τα μηνύματα των φίλων της, των ανθρώπων που την αγάπησαν, που τραγουδήσαμε, που ερωτευτήκαμε, που συγκινηθήκαμε. Έχει πολλούς φανς η Bonnie Tyler και είναι λογικό. Ρωτήσατε για τον κοινωνικό τουρισμό και επειδή το ψάχνω λίγο, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δεν γίνεται άλλη υποβολή αιτήσεων, έχει κλείσει και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα για εσάς που ρωτάτε. Κοιτάζω έτσι να σας ενημερώσω περισσότερο για την ημερομηνία, ή δεν το βρίσκω ή δεν έχει βγει έτσι στην επικαιρότητα. Στάση αναμονής λοιπόν, πάντως έσπασε, λέει, ρεκόρ οι συμμετοχές παρόλα τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Θυμάστε με την πλατφόρμα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε αιτήσεις. Παρόλα αυτά, πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι, και αυτό δείχνει και πολλά. Δείχνει το πόσο ανάγκη έχουμε και είναι λογικό να πάμε διακοπές και πόσο πολύ έτσι ο κόσμος ζορίζεται οικονομικά με όλη την ακρίβεια και με όλα αυτά που περνάει, οπότε έχει ανάγκη να μπορεί να απολαύσει έτσι διακοπές δωρεάν. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Ποιο είναι, λέει, το πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν είπατε. Άμα θέλετε τόσο πολύ να μάθετε το πόθεν έσχες του Προέδρου του Πασόκα, το ψάξω, σας το πω. Λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης, συνολικό εισόδημα 58.042,01 ευρώ. Έτσι λέει το πόθεν έσχες. 36.529 από την βουλευτική αποζημίωση, 21.504 από ακίνητα, 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους κτλ. Απέκτησε, λέει, ο πρόεδρος του Πασόκ, τα διαβάζω και εγώ, δεν τα ήξερα, το 2024 μία μονοκατοικία στη Σέριφο, 40,16 τετραγωνικά. Μία επιχείρηση, λέει, δηλώνει εδώ, και αυτοκίνητο. Παράλληλα, λέει, διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και 1 στο Βέλγιο. Αυτά είναι το πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν μας παίρνει χρόνος να πούμε για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Θα τους πούμε αύριο. Με αυτά, με εκείνα, με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Στη μία έρχεται ο Μάνος Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Να έχετε μια υπέροχη Δευτέρα, να περάσετε καλά, και εμείς τα λέμε αύριο, Τρίτη στις 11. Πάμε, Bonnie Tyler.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην νευροχειρουργική κλινική του Παγνή νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα 28χρονη που βρέθηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι στην Παντάνασα. Σε βάρος του 30χρονου συζύγου της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αύριο η απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Το πιο δυνατό και σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο θα είναι η ίδια 28χρονη όταν μπορέσει να μιλήσει, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Καλομύρης, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, περιγράφοντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα της υπόθεσης. Καλά στην υγεία της η μαθήτρια λυκείου από τις Μοίρες που διαγνώστηκε με μηνυγκίτιδα, κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μοιρών. Αναφερόμενο στο περιστατικό, ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης δήλωσε στο Creta One 102,3 πως το ΕΠΑΛ Μοιρών θα γίνει απολύμανση σήμερα και οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά αύριο στο σχολείο. Νέο περιστατικό διάσωσης 56 μεταναστών το πρωί νότια της Κρήτης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύονται εκτός κινδύνου 2 ανήλικοι μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπόν υπόχρεων για το 2025. Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 22 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο του Creta One 102,3. Στην νευροχειρουργική κλινική του Παγνή νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα 28χρονη μητέρα 4 παιδιών που βρέθηκε μόφρητη σε χαντάκι στην Παντάνασα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 30χρονου συζύγου της, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Το πιο δυνατό και σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο θα είναι η ίδια 28χρονη όταν μπορέσει να μιλήσει, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Καλομύρης, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, περιγράφοντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα της υπόθεσης. Καλά στην υγεία της η μαθήτρια Λυκείου από τις Μοίρες που διαγνώστηκε με μηνιγκίτιδα. Ανοίγει αύριο το ΕΠΑΛ Μοιρών σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Φεστού Γιώργος Νικολιδάκης. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και αν ήταν κάτι θα το είχαμε δει, ξεκαθάρισε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, μιλώντας στο Creta One 102,3, αναφερόμενος στα περιστατικά χανταϊού που έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στα νοτιοδυτικά της Χρυσής, στην Ιερά Πέτρα. 6 άτομα συνελήφθησαν μετά την άγρια συμπλοκή σε καταβλισμό Ρωμά στο Ηράκλειο. Γενναιόδορη και υπεύθυνη για την περιφερειακή ασφάλεια χαρακτηρίζει το Ιράν την πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στο τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ. Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου 2026 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, 3, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ουριάς, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Και όλοι εσείς μας ακούτε, είτε από τα ραδιοφωνά σας, είτε από το διαδίκτυο, έχετε και σήμερα τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας. Μέσα από το cretaone.gr, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε. Πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε επιλογή μέσω της οποίας μας βλέπετε, η κόκκινη μέσω της οποίας μας ακούτε. Μέσα και από τις δύο μπορείτε να γράψετε αυτό που θέλετε, να το στείλετε, να μετέχετε και εσείς στην θεματολογία της εκπομπής. Μια εβδομάδα η οποία ακολουθεί ενός Σαββατοκύριακου, όπου είχαμε σε τοπικό επίπεδο την κατάκτηση από την Χερσόνησο του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Είχαμε την ήττα του Όφη στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη, μία ακόμα ήττα στην διαδικασία των play-offs που έχει κρατήσει τον Όφη να βρίσκεται στην 7η και πρώτη-τελευταία θέση αυτής της διαδικασίας και πλέον στα δύο αναπομείνοντα παιχνίδια με τον Λεβαδιακό και τον Βόλο θα προσπαθήσει να κλείσει όσο καλύτερα γίνεται αυτήν την αγωνιστική χρονιά. Μια αγωνιστική χρονιά που προφανώς είναι απόλυτα επιτυχημένη με την ιστορική κατάκτηση του κυπέλου και προφανώς μόλις περάσουν αυτά τα play-offs κανείς δεν θα θυμάται ότι δεν ήταν καλή εμφάνιση στα δύο παιχνίδια με τον Άρη και ότι η ομάδα γνώρισε ήττες. Αυτό που θα θυμούνται όλοι θα είναι ότι πήρε το κύπελο Ελλάδας. Όμως η ιστεροφημία της ομάδας σε αυτή την αγωνιστική χρονιά θα πρέπει να ολοκληρωθεί και θα πρέπει να παραμείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Χρήστος Κόντης τόνισε ότι ίσως η μεγαλύτερη ευθύνη να βαραίνει τον ίδιο, το ότι δεν κατάφερε δηλαδή να μεταφέρει στους παίκτες του την νοοτροπία του ότι πρέπει να τερματίσει η ομάδα το δυνατόν υψηλότερα σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Αλλά εδώ που τα λέμε, όταν είσαι επαγγελματίας αθλητής, δεν πρέπει ντε και καλά ο προπονητής να σου λέει το αυτονόητο. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε και αυτά στην πορεία της εκπομπής. Είχαμε μια Super League η οποία από χθες έχει νέο πρωταθλητή, νέα πρωταθλήτρια, την ομάδα της ΑΕΚ, η νίκη της οποίας επί του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ την έστεψε πρωταθλήτρια δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs και πλέον το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού εκεί όπου η ΑΕΛ βρίσκεται στην δυσκολότερη θέση, έχει τρεις λιγότερους βαθμούς, τρεις βαθμούς κάτω από την διακεκαυμένη ζώνη στην οποία βρίσκεται και ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς. Και πλέον οι αναμετρήσεις αυτές είναι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εφετινή Super League. Κυρίως βέβαια το παιχνίδι το οποίο θα έχουμε αύριο ανάμεσα στον Αστέρα και τον Πανσεραϊκό. Αύριο παίζουν και η Κηφισιά με τον Ατρόμητο και ο Πανετολικός με την ΑΕΛ. Την Τετάρτη θα έχουμε τους αγώνες για τα play-offs και την Κυριακή την ολοκλήρωση του εφετινού πρωταθλήματος, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα play-offs, καθώς τα play-outs θα τελειώσουν την 5η 21 Μαΐου. Στο μπάσκετ αυτή την εβδομάδα έχουμε την μεγάλη προσπάθεια την οποία θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια προκειμένου να πάρει την τρίτη νίκη, να κάνει ό,τι έκανε στα δύο προηγούμενα στην Ισπανία παιχνίδια και όχι ό,τι έκανε στα δύο που ακολούθησαν στο ΆΚΑ, προκειμένου να βρεθεί αυτός στην έδρα του στο Final Four της EuroLeague, εκεί που βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός και η Ελλάδα θα διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ, κάτι το οποίο δεν κατάφερε το Σάββατο με την ΑΕΚ, η οποία γνώρισε την ΙΤΑ, την Vilnius Ρήτας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήλεγχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του η ελληνική ομάδα, όμως στο τέλος κατέρευσε και στην παράταση γνώρισε την ΙΤΑ, χάνοντας την ευκαιρία να προσθέσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στον διοικητικό της.

Να ξεκινήσουμε έτσι να μπαίνουμε με περισσότερες λεπτομέρειες στα σημερινά μας θέματα. Θα ξεκινήσουμε από την Super League. Είχαμε λοιπόν την αγωνιστική, την τέταρτη αγωνιστική στα play-offs, την έβδομη στα play-offs 1-4. Είχαμε την έβδομη αγωνιστική στα play-outs και όπως είπαμε, τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα πάνω της βαθμολογίας έχουν ξεκαθαρίσει. Ξεκαθάρισε μάλλον χθες με την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Είχαν ξεκαθαρίσει με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη ή τα play-offs τα 5-8. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον η πέμπτη θέση πέραν της, του Ονόρε, πέραν του Γοήτρου. Και αυτό είναι το διακύβευμα το οποίο θα πρέπει να έχουν στον Όφη στα δύο τελευταία παιχνίδια. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι στραμμένο στην μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβασμού. Ο Πανσεραϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία με την ήττα από την Κηφισιά με 1-2 στις Σέρες να πάρει ακόμα μεγαλύτερη ανάσα και μάλλον να σταθεροποιηθεί πάνω από την ζώνη του υποβασμού, εκεί όπου αυτή τη στιγμή, αυτή την αγωνιστική, βρίσκεται ο Αστέρας. Ο Αστέρας ο οποίος πήρε πολύτιμη ισοπαλία στην Λάρισα 1-1 επί της ΑΕΛ. Ο Πανετολικός νίκησε τον Ατρόμητο 2-1, ούτως ή άλλως ήταν ίσως το πλέον αδιάφορο παιχνίδι αυτό. Αν και ο Πανετολικός και μαθηματικά κλείδωσε την παραμονή της κατηγορία, δεν νομίζω ότι ετίθετο πάντως θέμα για την ομάδα του Αγρινίου. Και έτσι τώρα είναι την ερχόμενη αγωνιστική, οι μεγάλες μονομαχίες. Αστέρας Πανσεραϊκός αύριο στις 7

είναι και τα τρία παιχνίδια. Και η Φυσιά Ατρόμητος στο αδιάφορο παιχνίδι της αγωνιστικής και Πανετολικός ΑΕΛ. Και τα τρία παιχνίδια λοιπόν αύριο στις 7. Να δούμε αυτή η μάχη για την παραμονή στην κατηγορία πώς θα διαμορφωθεί. Τα παιχνίδια αυτά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, το πρωτάθλημα αυτό έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι τρεις ομάδες που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, δύο εκ των οποίων θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία, είναι ομάδες από την περιφέρεια. Είτε η Τρίπολη, είτε η Σέρες, είτε η Λάρισα θα χάσουν ομάδα από την Super League. Θα έχουμε λοιπόν δύο λιγότερες επαρχιακές ομάδες στο νέο πρωτάθλημα, έναντι μίας που πήρε το εισιτήριο. Θυμίζουμε ότι η Καλαμάτα και ο Ηρακλής θα είναι του χρόνου στο πρωτάθλημα της Super League, η νεοφώτιστη. Αποδυναμώνεται λοιπόν η περιφέρεια με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα όταν έχει ομάδες από το δυνατόν περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Στα play-offs του τίτλου, όπως είπαμε, η ΑΕΚ καρδιοχτύπησε, αλλά στο τέλος κατάφερε στις καθυστερήσεις να νικήσει τον Παναθηναϊκό, τον αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά καθόλου αδιάφορο αγωνιστικά Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγήθηκε με τον ΤΕΤΕ, πήρε το προβάδισμα, ισοφάρισε η ΑΕΚ με τον Ζήνη και στις καθυστερήσεις πήρε τη χρυσή νίκη 2-1, η οποία σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με 1-1, προηγήθηκαν με τον Ροντινέ οι Ερυθρόλευκοι, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια σε ένα παιχνίδι που οι Ερυθρόλευκοι έχασαν πάρα πολλές και σημαντικές ευκαιρίες. Αυτή ήταν η μόνη περίπτωση όπου η ΑΕΚ από χθες θα κλείδωνε τον τίτλο. Και επιτεύχθη, έστω και με αγωνία, η ΑΕΚ πήρε αυτό που ήρθε ο συνδυασμός αυτός. Και έτσι πλέον τα δύο τελευταία παιχνίδια έχουν ενδιαφέρον στα play-offs μόνο για την δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, όπου είναι μαζί χέρι-χέρι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, με τον δικέφαλο του Βορρά όμως να είναι αυτός ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία. Οπότε αν παραμείνουν οι δύο ομάδες μαζί, ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Ούτως ή άλλως τέταρτος θα είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν δεδομένο από την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Ουσιαστικά, μαθηματικά είχε κάποιες ελπίδες όταν ξεκινούσε η διαδικασία αυτή ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά όμως δεν είχε. Και πάμε στα play-offs 5-8, όπου και εδώ η διαδικασία από την 26η, μάλλον από τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου, δεν έπαψε να έχει, ενδιαφέρον, δεν είχε κανένα κίνητρο για τις ομάδες ό,τι είχε να κάνει με την πέμπτη θέση. Όφη κάτεξε το κύπελο, πήρε το καλό εισιτήριο για την Ευρώπη, οπότε όποιος σταματήσει πέμπτος απλά θα έχει να λέει ότι κατέκτησε αυτή την πρωτιά σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα για τον Όφη, ό,τι έχει να κάνει με το γόητρο. Αυτό που είχε πει ο Κόντης, ότι όλες οι ομάδες από εδώ και πέρα και στα τελευταία αυτά παιχνίδια της Super League, αλλά πολύ περισσότερο τη νέα αγωνιστική χρονιά, όλες οι ομάδες θα θέλουν να νικούν τον κυπελούχο και πολύ περισσότερο οι ομάδες που είναι έτσι ισοδύναμες με τον Όφη ή και υποδέστερες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στο μυαλό των παικτών. Να μην κλείσουν τη χρονιά με ήττες. Είπε ο Κόντης ότι από τον τελικό και μετά η ομάδα δεν έχει προσανατολιστεί στο στόχο των play-offs. Δεν θα αλλάξει κάτι και το τονίζω, το υπερθεματίζω, ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτό το μίνι πρωτάθλημα, κανείς δεν θα θυμάται, μόνο οι στατιστικολόγοι θα θυμούνται ότι ο Όφη έχασε τα δύο παιχνίδια με τον Άρη ή ό,τι και αποτέλεσμα και αν έρθει στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό που μένει θα είναι ο τίτλος, σίγουρα. Όμως, ξαναλέμε ότι το μυαλό θα πρέπει λίγο ακόμα, μια εβδομάδα έμεινε, λιγότερο από μια εβδομάδα έμεινε, να προσπαθήσουν οι παίκτες να το κρατήσουν στις υποχρεώσεις τους. Έχουν μείνει στην ιστορία, είναι δεδομένο αυτό, έχουν πετύχει ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, την κατάξυση του πρωταθλήματος, όμως και οι ίδιοι μέχρι να κλείσει η χρονιά, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να τσεκάρονται. Όχι μόνο για την αγωνιστική τους
αξία, η αγωνιστική αξία και ποιότητα του κάθε ποδοσφαιριστή είναι γνωστή και την ξέρει πολύ καλύτερα ο προπονητής τους, αυτός ο οποίος θα κάνει τις εισηγήσεις, όσο από την νοοτροπία τους. Η νοοτροπία και ο επαγγελματισμός είναι ένα σημαντικό συστατικό στην συλλογική αξιολόγηση ενός ποδοσφαιριστή. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουν οι παίκτες ότι έχουν την νοοτροπία του νικητή που θέλει να περάσει ο Κόντης στην ομάδα, ότι έχουν τον επαγγελματισμό. Μην μπούμε στη διαδικασία της κόπωσης και της κούρασης, και οι υπόλοιπες ομάδες πάνω κάτω τα ίδια παιχνίδια έχουν. Εντάξει, έχει ένα παραπάνω παιχνίδι, τον τελικό, τον οποίο έδωσε ο Όφη. Αυτό όμως έχει την ανάποδη ανάγνωση ότι έχει μια σταθερή αγωνιστική, έναν σταθερά αγωνιστικό ρυθμό που δεν τον είχαν με εκείνο το κενό πριν 15 μέρες οι υπόλοιπες ομάδες.

0: απνευστεί πάνε οι ποδοσφαιριστές και του Όφη και όλων των ομάδων στην επόμενη αγωνιστική. Ένα χαλάρωμα σήμερα, μία προπόνηση αύριο, ταξίδι και η τελευταία για φέτος εκτός έδρας αναμέτρηση στην Βιωτία με κόντρα στον Λεβαδιακό στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης. Καταλαβαίνετε ότι ο Λεβαδιακός μετά τις αναμετρήσεις, μετά τις συνεχόμενες αναμετρήσεις που είχε, που είχε με τον Όφη για το κύπελο και το πρωτάθλημα, εκεί όπου ο Όφη πήρε την μεγάλη πρόκριση, άρχισε και τον πήρε κάτω, η κάτω βόλτα. Βέβαια παραμένει στην πέμπτη θέση και σίγουρα για τον Λεβαδιακό θα είναι σημαντική επιτυχία να κατακτήσει την πέμπτη θέση, ακόμα και δεν έχει κάποιο αντίκτυπο. Το να τερματίζει πέμπτος σε ένα πρωτάθλημα της Super League ο Λεβαδιακός για τα κυβικά του είναι τεράστια επιτυχία. Εντάξει, θα έπαιζε και ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια στην Ευρώπη αν δεν έπαιρνε αυτό το κύπελο, αλλά μέχρι εκεί δεν κατάφερε να μετρήσει την, να πάρει ευρωπαϊκό άρωμα η Βιωτία. Όμως τώρα θα θέλει όχι μόνο νίκη, θα θέλει και επιβλητική εμφάνιση κόντρα στον Όφη, και όπως ο Άρης επεδίωκε μεταξύ συγγενών και φίλων χθες, όσο παρακολούθησε το παιχνίδι θα είδατε ότι ήταν, δεν ήταν 1500 άτομα, 2000 στο Βικελίδης, θα επιδιώξει να βγάλει μια δυναμική, να δείξει ότι είναι ισχυρός εναντί του κυπελούχου. Οπότε τον περιμένει δύσκολη αποστολή του Όφη σε αυτή την αναμέτρηση. Σήμερα αυτή την ώρα γίνεται ένα χαλάρωμα, αύριο θα γίνει μια κανονική προπόνηση, αναφερόμαστε στον Όφη, προκειμένου να πάει στην Βιωτία για το παιχνίδι της προτελευταίας αγωνιστικής και να κλείσει τις υποχρεώσεις του, να τελειώσουν τα φετινά παιχνίδια με την τελευταία αγωνιστική, όπου και κλεισμένων δυστυχώς των θυρών θα αντιμετωπίσει, θα υποδεχθεί το Βόλο. Παιχνίδι το οποίο θα θέλαν όλοι να είχε κόσμο και να ήταν το τελευταίο χειροκρότημα έτσι όπως θα ήθελε ο κόσμος να δώσει, και ίσως και για τους παίκτες να ήταν ένα επιπλέον κίνητρο να είχαν καλή εικόνα. Δυστυχώς όμως η ΔΕΑΒ είχε άλλη άποψη. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά μέχρι να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Ο Γιώργος: καλημέρα, κανείς δεν είναι αχάριστος, όλοι αναγνωρίζουμε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Όφη, όμως και οι ίδιοι θα πρέπει για την πάρτη τους να κλείσουν το πρωτάθλημα με νίκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο προς όλους τους. Συμφωνώ απόλυτα, αυτό το ενσυγκεκό φίλε, ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί έχουν γραφτεί στην ιστορία, έχουν μείνει στην ιστορία. Έχουμε κάτι νεότερο για τα μεταγραφικά και τα θέματα των ανανεώσεων ή είναι νωρίς ακόμα, λέει ο Ανδρέας? Νωρίς είναι σχετικά νωρίς, δεν έχουμε κάτι νεότερο, δεν έχουμε τουλάχιστον ανακοινώσιμο. Προφανώς η προεργασία έχει γίνει, αυτό το έχουμε γράψει, το έχουμε πει, έχει γίνει προεργασία, ίσως όχι τυπικά και επίσημα, αλλά ουσιαστικά ο Κόντης έχει κάνει τις εισηγήσεις του προς την διοίκηση. Και θεωρώ ότι μόλις λήξει η χρονιά θα ενταθούν οι κινήσεις. 30 του μήνα είναι η ημερομηνία που τυπικά τελειώνουν τα συμβόλαια. Από όλους όσους λήγουν τα συμβόλαιά τους, 5-6 είναι αυτοί που πρέπει και αξίζουν να μείνουν στον Όφη. Πρέπει να ανέβει επίπεδο αν θέλει να έχει διάκριση και στην Ευρώπη και να έρθουν παίκτες επίπεδου νους, όχι ένας αλλά πολύ περισσότεροι. Γράφει ένας άλλος φίλος που γράφει το μήνυμά του Χουάν Νέιρα για πάντα. Λησμόνησα να το πω ότι ό,τι το καλύτερο στο μάτς με τον Άρη ήταν το γκολ του Νέιρα. Ο Αργεντινός, ο οποίος δείχνει ότι έστω ένα τέταρτο, ένα 20 λεπτό, όσο και αν παίζει, βγάζει μια προσωπικότητα στην ομάδα και βέβαια ωραίες αγωνιστικές στιγμές. Από εκεί πέρα, φίλε μου, στο άλλο μισό του μηνύματός σου, δεν θέλω να μπω σε διαδικασία να πω ο ένας ή ο άλλος, ο τούτος ή ο εκείνος. Έκανα ένα θέμα στο www.creta1.gr την προηγούμενη εβδομάδα που μέσα παρουσιάζεται η τι έχουν κάνει στα φετινά παιχνίδια του πρωταθλήματος οι ποδοσφαιριστές των οποίων λήγουν τα συμβόλαια. Κοιτώντας τους, δεν είναι απλά αριθμοί, γιατί απεικονίζουν ένα σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής χρονιάς. Μέσα από τους αριθμούς αυτούς νομίζω ότι δείχνει τη δυναμική και την προσφορά του κάθε παίκτη. Ότι αλλάζουν τα δεδομένα τη νέα χρονιά, αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα πρέπει να έχει και ποιοτικότερους και ποσοτικά περισσότερους παίκτες ο Όφη στην ερχόμενη αγωνιστική χρονιά. Και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένας ακόμα χρόνος βιολογικός και αγωνιστικός κατ' επέκταση προστίθεται στην πλάτη των παικτών. Στο μπάσκετ μια χαρά τα πάμε σαν Ελλάδα, αν και δεν ξέρω αν θα μπορέσει κάποιος από τους δύο να πάρει την Euroliga. Αν πάνε τελικό δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, λέει ο Γιάννης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Να πάνε τελικό, μακάρι να πάνε τελικό και οι δύο ελληνικές ομάδες και μία από τις δύο να πάρει το τρόπαιο, να έχουμε δηλαδή ελληνική ομάδα στην κορυφή της Euroleague. Καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πολύ αυξημένα, αλλά κάτσε να πάνε και οι δύο και το βλέπουμε. Από εκεί πέρα πήγε ο ΠΑΟΚ τελικό, πήγε η ΑΕΚ τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, εντάξει δεν πήραν το τρόπαιο. Δείχνει πάντως ναι, ότι σε συλλογικό επίπεδο προς τα έξω έχουν δυναμική οι ελληνικές ομάδες. Δεν αποτυπώνεται όμως αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Yeah. Δεν αποτυπώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ψαλίδα, η διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τις υπόλοιπες ομάδες είναι τεράστια. Είναι χαώδης. Κάτι το οποίο εν πολλής οφείλεται στη διαφορά δυναμικής που έχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το EuroCup, το Basketball Champions League απέχουν παρασάγκας από την EuroLeague. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα βγάλει αυτό το νέο εγχείρημα το NBA Europe. Αυτά είναι τα μηνύματά σας. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε, θα σταθούμε περισσότερο στην σημαντική διάκριση, στην σημαντική επιτυχία της Χερσονήσου, η οποία είναι η νέα κυπελούχος ομάδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Χθες επικράτησε του Ρούβα στον μεγάλο τελικό. Είχε προηγηθεί η τεράστια νίκη της επί του πρωταθλητή Εργοτέλη που της έδωσε την πρόκριση για τον τελικό. Αυτά στο δεύτερο μέρος. Διαφημίσει λίγο και πάλι εδώ.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στο Κρέτα Μάνα στους 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση της εκπομπής και σήμερα. Κρέταμα.gr, πάνω δεξιά, από το μπλε πλαίσιο μας βλέπετε, από το κόκκινο μας ακούτε και από τα δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγεται μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το θέλετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε και αυτό, μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα αφήσουμε όμως τα της Super League, όπου θα επιστρέψουμε και πάλι μετά, γιατί πριν από λίγο έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των αγώνων των play-offs και των play-outs. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιο αγωνιστικό νέο από την προπόνηση του ΟΦ, θα το αναφέρουμε. Θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα περάσουμε εδώ στα τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, όπου τις τελευταίες μέρες, με αποκορύφωμα χθες, είχαμε το Final Four του κυπέλου της Ένωσης Παραστασιακών Σωματείων Ηρακλείου, με την Χερσόνησο να είναι η νέα κυπελούχος ομάδα Ηρακλείου. Επικράτησε αρχικά στον ημιτελικό του Εργοτέλη με 4-1, στην πιο μεγάλη, για να το πω αντίστροφα, στην πιο βαριά ήττα που γνώρισε ο Εργοτέλης φέτος. Δύο ήττες έχει γνωρίσει στην εφετινή αγωνιστική χρονιά και τις δύο από την ομάδα της Χερσονήσου. Αυτή βέβαια του ημιτελικού ήταν, σε εισαγωγικά λέξη, πιο ηχηρή, καθώς οδήγησε την ομάδα της Χερσονήσου στον τελικό, εκεί όπου κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Σε ένα δύσκολο όμως παιχνίδι, συνάντησε έναν μαχητικό Ρούβα. Παρ' όλα αυτά, επικράτησε 2-1 της ομάδας της Γέργερης. Πρωταγωνιστής και του ημιτελικού και του τελικού ήταν ο επιθετικός της ομάδας της Χερσονήσου, ο Στέλιος Αγριμάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στέλιο, καλησπέρα από το Κρέτα One.
1: Καλησπέρα σας, έχεις το κρατές σας.
0: Να σε καλά, συγχαρητήρια για την επιτυχία σας ως ομάδα και για σένα προσωπικά, για τις προσωπικές σου εμφανίσεις. Φαντάζομαι ότι αυτό που μετρά περισσότερο είναι ότι η ομάδα πήρε το... και έκλεισε τη χρονιά με ένα τίτλο.
1: Πάνω απ' όλα έκλεισε τη χρονιά με ένα τίτλο. Νομίζω ότι το δικαιούμασταν, το θέλαμε πάρα πολύ. Από την αρχή της χρονιάς ήταν στόχος το κύπελο και έτσι όπως εξελίχθηκε η σεζόν, θέλαμε πολύ να τελειώσει η χρονιά με κάποιο τρόπο. Το δουλέψαμε πολύ μεταξύ μας, το πιστέψαμε και στο τέλος δικαιωθήκαμε.
0: Συνολικά, πώς κρίνεις την φετινή αγωνιστική παρουσία της Χερσονήσου? Προφανώς κλείνει με τίτλο, θεωρείται επιτυχημένη, αλλά αναφέρομαι και στον στόχο του πρωταθλήματος, γιατί και η πορεία του πρωταθλήματος είχε έναν στόχο, την αρχικά άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά νομίζω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σας ήταν και η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Ναι, εντάξει, πρωταρχικός στόχος της ομάδας από την αρχή της χρονιάς μας είχε θέσει την άνοδο. Παλέψαμε για το πρωτάθλημα, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, ο Εργοτέλης άξια στέθηκε πρωταθλητής. Νομίζω δικήσαμε λίγο τους εαυτούς μας σε κάποια παιχνίδια, κάποιες γκέλες, τάκησαν το ποδόσφαιρο, δεν τα καταφέραμε και πέρα μας εξασφαλίζαμε θεωρητικά εύκολα και γρήγορα, θεωρώ, την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και από εκεί και πέρα μετά θέσαμε... Τον είχαμε θέσει εξ αρχής, αλλά από εκεί και πέρα είδαμε το κύπελλο σαν αυτό το σκοπό να το κατακτήσουμε, να δώσουμε όλα και νομίζω έτσι όπως κλείνει η χρονιά κλείνει και με μια ωραία γεύση και άκρως επιτυχημένα.
0: Το Final Four πώς το είδες συνολικά και τα δύο παιχνίδια? Πολλοί έλεγαν ότι ο νικητής του ζευγαριού με το Εργοτέλης Χερσόνησος θα κατακτούσε και το τρόπαιο. Επιβεβαιώθηκε αυτό από την ομάδα σας. Ήταν έτσι τα πράγματα, ήταν...
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι ήταν έτσι, θα σας πω την αλήθεια. Ήταν ο Ρούβας αξιόμαχος αντίπαλος, άξιος. Παλέψαμε, ζοριστήκαμε πολύ να τον κερδίσουμε. Ήταν δύο ξεχωριστά μάτς τελείως, άλλο το μάτς με τον Εργοτέλη στο Γιντή Κουλέ και άλλο το χθεσινό. Καταπονημένοι πολύ από την Τετάρτη, γιατί και εκεί θα δώσαμε όλα κοντά στον Εργοτέλη. Δεν θα έλεγα ότι το νικητής θα κατακτούσε στα χαρτιά. Ο νικητής του ζευγαριού Χερσόνησος αποτέλεσε να το κατακτούσε στα χαρτιά. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως πήγε, έπρεπε να το πάρουμε έτσι όπως μετά την εμφάνιση που κάναμε και με τον Εργοτέλη. Θα ήταν μεγάλη και για τους εαυτούς μας κυρίως να μην κατακτήσουμε το τρόπαιο.
0: Ήταν και για σένα ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί είδαμε και στα δύο παιχνίδια ότι ως εκ των πρωταγωνιστών σκόρερ, γιατί και άλλοι πρωταγωνιστές μπορεί να υπάρχουν σε μια αναμέτρηση, αλλά τα γκολ είναι αυτά τα οποία κρίνουν τις νίκες και τους τίτλους.
1: Νομίζω ότι οι πρωταγωνιστές είναι όλη η ομάδα, από το staff, από τη διοίκηση, από τους παίχτες. Το άθλημα είναι ομαδικό, όλοι μαζί κερδίζουμε. Ευτύχησα να σκοράρω εγώ τα γκολ και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι ο κυριαρχικός σκοπός ήταν να πάρουμε το τρόπο, όποιος και να βάζει τα γκολ. Δεν το είδε σαν στοίχημα, ήθελα απλά να βοηθήσω την ομάδα μου και νιώθω πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βοηθήσω την ομάδα μου με τα δύο γκολ.
0: Είδαμε τον κόσμο και στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη και στο παιχνίδι με τον Ρούβα, τον κόσμο της Χερσονήσου, να είναι κοντά στην ομάδα τώρα. Έχετε ζεστάνει, δηλαδή έχετε αναθυμάνει το ενδιαφέρον της περιοχής που δείχνει ότι είναι δίπλα της.
1: Ναι, να σας πω το αλήθεια, εγώ δεν περιμένω τέτοια δυναμική παρουσία, ήταν πολύ δυναμική παρουσία. Και να δείτε ότι χθες στη Χερσόνησο, μετά που κατακτήσαμε το τρόπαιο, γυρίσαμε, αποθεωτική υποδοχή. Είχαμε, χαμός, κλείσαν οι δρόμοι, καπνογόνα, χαρές. Νομίζω είναι μια ευκαιρία με την κατάκτηση του τροπέου να ανέβει η Χερσόνησος, ακόμα να έρθει περισσότερος κόσμος δίπλα της, να τη στηρίξει, γιατί είναι μια ευκαιρία να μεγαλώσει πολύ η Χερσόνησος. Σαν ομάδα ακόμα περισσότερο.
0: Η οποία είναι μία από τις παραδοσιακές διαχρονικά δυνάμεις του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου. Από τότε που είχε την ονομασία Ολυμπιακός Χερσονήσου, δηλαδή πολλά χρόνια πίσω, αν γυρίσουμε, πάντοτε σε τοπικό επίπεδο βλέπουμε τη Χερσόνησο να διακρίνεται. Θεωρείς ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να μπορέσει να πετύχει και κάτι εξίσου καλό και σε μία εθνική κατηγορία?
1: Νομίζω έχουν μπει βάσεις με τη νέα διοίκηση. Το project έχει βγει και νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία φέτος, στα επόμενα χρόνια, να είναι μια παραδοσιακή δύναμη και στη ΓΑΜΑ Εθνική Χερσόνησος. Δηλαδή να στέκεται αξιοπρεπέστατα στη ΓΑΜΑ Εθνική, να κάνει πορείες, να κατακτάει τρόπαια. Νομίζω είναι μεγάλη ευκαιρία και μπορεί να το κάνει σαν Δήμος Χερσονήσου και τα παιδιά που είναι στα ενία της ομάδας είναι σοβαροί επιχειρηματίες, σοβαρά παιδιά, νέα παιδιά που έχουν όρεξη από τον τόπο. Και νομίζω ότι θα μπορούσαν να το καταφέρουν αυτό.
0: Ναι, γιατί αν ρωτήσεις έναν Έλληνα στην άλλη άκρη της χώρας, στο άκουσμα της πόλης Χερσόνησος, τι του έρχεται στο μυαλό, θα του έρθουν οι παραλίες, οι διακοπές, η διασκέδαση και όλα αυτά. Εσείς όμως έχετε δείξει ότι η Χερσόνησος τελικά έχει προεκτάσει και στον αθλητισμό.
1: Ναι, και χθες όπως είπα στους πανηγυρισμούς, ήταν τουρίστες, βγάζανε βίντεο, πανηγυρίζανε και αυτοί μαζί μας, φωνάζανε Χερσόνησος. Νομίζω είναι ευκαιρία να ματευτεί η Χερσόνησος και για την ομάδα της, πέρα μόνο από την καλή ζωή.
0: Ακριβώς είναι. Θα είναι πιο... Πώς το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τον Κρητικό Όμιλο θα έχει έτσι μια διαφορετική νότα από ό,τι τα προηγούμενα?
1: Ναι, θα έχει. Νομίζω θα είναι όλα ντέρμπι. Δεν θα υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Θα είναι όλα δύσκολα. Θα πρέπει να κάνεις πρωτοαθλητισμό για να σταθείς. Νομίζω θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, άκρως ανταγωνιστικό και πολύ ενδιαφέρον.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά και σε ανώτερα και σε προσωπικό και σε ομαδικό επίπεδο, γιατί αυτό που λέγαμε για την Χερσόνησο, ότι καλό είναι να ακούγεται προς τα έξω ότι δεν είναι μόνο νυχτερινή ζωή και παραλίες, είναι και αθλητισμός. Και όταν καταφέρνετε να συνδυάζετε αυτούς τους δύο τομείς, τότε το αποτέλεσμα είναι προφανώς μια ακόμα μεγαλύτερη διαφήμιση για τον τόπο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά επίσης.

Αυτά λοιπόν και από τον Στέλιο Ακριμάκη, αυτά και για την Χερσόνησο. Σημαντική διάκριση, το δεύτερο κύπελο για την ομάδα της Χερσονήσου. Σε ένα παιχνίδι που και αυτό, όπως και ο ημιτελικός, συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το ευχάριστο, ότι ο κόσμος αρχίζει και γυρίζει πολύ περισσότερο στο τοπικό ποδόσφαιρο. Και το είδαμε αυτό και σε πολλά παιχνίδια του πρωταθλήματος, γιατί εντάξει, ένας τελικός πάντα επικεντρώνει το ενδιαφέρον πολύ περισσότερου κόσμου, αλλά το είδαμε και σε παιχνίδια του πρωταθλήματος να είναι έντονη η παρουσία του κόσμου. Και αυτό θα είναι και ένα στοίχημα για την τρίτη εθνική κατηγορία, τη νέα αγωνιστική χρονιά, την κριτική τρίτη εθνική κατηγορία. Όπως είπε ο Στέλιος, και συμφωνώ και το έχω ακούσει και από άλλους να το λένε, ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι ντέρμπι του χρόνου στην τρίτη εθνική, τοπικά ντέρμπι, ακόμα και αν είναι ομάδες από διαφορετικούς νομούς. Ότι είναι από το ίδιο νησί, τους δίνει το χαρακτήρα του τοπικού ντέρμπι. Ένα παραπάνω οι αγώνες εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου, μεταξύ των πέντε ομάδων του Ηρακλείου, του ΠΟΑ, του Γιούχτα, του Ερβοτέλη, της Χερσονήσου και του Τυμπακίου. Εδώ όμως θα πρέπει κυρίως ο κόσμος αυτός να πάει στο γήπεδο, να πηγαίνει στους αγώνες, να υποστηρίζει τις ομάδες του, αλλά να μην ξεφεύγει. Είναι μεγάλο στοίχημα ο κριτικός όμιλος να σημαδευτεί με έναν συναγωνισμό, με έναν ανταγωνισμό, αλλά όχι με ακραία φαινόμενα. Επιστρέφουμε στην Super League. Όπως είπαμε πριν από λίγη ώρα, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους διαιτητές της συνέχειας που έχουμε στα play-offs και στα play-outs. Όπως είπαμε, έχουμε την πέμπτη αγωνιστική στα play-offs, την όγδοη στα play-outs. Στο παιχνίδι του Όφη με τον Λεβαδιακό, του Λεβαδιακού με τον Όφη, διαιτής ορίσει ο κύριος Κουκούλας. Ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας θα είναι διαιτής αναμέτρησης με τον κύριο Βαλιώτη και τον κύριο Νίξα, βοηθούς επόπτες. Ο κύριος Τσακαλίδης θα είναι ο VAR, με τον κύριο Κατσικογιάννη AVAR. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό θα είναι διαιτητής ο κύριος Ράντε Ομπρένοβιτς, Σλοβένος, elite κατηγορίας. Όπως elite κατηγορίας θα είναι και στο παιχνίδι των δικεφάλων ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ θα είναι ο Γερμανός ο Γιαμπλόνσκι. Σημαντικό το διακύβευμα, το ότι κρίθηκε ο τίτλος δεν αλλοιώνει την σημαντικότητα των αγώνων, γιατί παίζεται η δεύτερη θέση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια των play-offs 5-8, στο Βόλος Άρης δηλαδή, διαιτής θα είναι ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο γνωστός, ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο κύριος Σπυρόπουλος και ο κύριος Κορονάς θα είναι βοηθοί, ο κύριος Τσιμεντερίδης VAR και ο κύριος Μόσχου, εδώ ντόπιος κριτικός από το Λασίθι, θα είναι ο βοηθός του. Στα play-outs, στο Αστέρας Πανσεραϊκός, το πολύ σημαντικό αυτό παιχνίδι, ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου από τους έμπειρους και προβεβλημένους διαιτητές, ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Δέλιος, βοηθοί επόπτες, VAR ο κύριος Ευαγγέλου και AVAR ο κύριος Πουλικίδης. Ενώ στο Κηφισιά Ατρόμητος, που ευτυχώς είναι αδιάφορο βαθμολογικά, διαιτητής ορίστηκε ο κύριος Φωτιάς. Δεν υπάρχει αγωνιστική που ο κύριος Φωτιάς να μην σφυρίζει κάποια από τις αναμετρήσεις. Ο κύριος Μεϊντάνας και ο κύριος Διαμαντής θα είναι οι επόπτες, ο κύριος Κουμπαράκης VAR, ο κύριος Ματσούκας AVAR. Στο Πανετολικός ΑΕΛ ορίστηκε διαιτητής ο κύριος Τσακαλίδης, Παπαδάκης και Ταβέλας οι επόπτες, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Γιουματζίδης θα είναι οι ψηφιακοί διαιτητές της αναμέτρησης. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, έχουμε και τα σενάρια. Οι ομάδες που δεν πηγαίνουν καλά, ο πρώτος που την συσσαγωγικά ή εκτός αγωνιστικών λέξη πληρώνει, είναι ο προπονητής. Έτσι λοιπόν, η πρώτη ομάδα που δείχνει ότι έχει θέμα προπονητή είναι και η ομάδα που τερμάτισε στην χειρότερη θέση ή θα τερματίσει στη χειρότερη θέση, για να φέρουμε από τους ισχυρούς. Θέμα προπονητή προφανώς στην ΑΕΚ δεν θα τεθεί. Είναι πιθανό να τεθεί θέμα προπονητή σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Η ομάδα δηλαδή από τις δύο που θα τερματίσει τρίτη
δεν αποκλείεται να ανοίξει θέμα. Δεν υπάρχει κάτι προς Θεού. Θέμα φαίνεται ότι έχει ανοίξει στον Παναθηναϊκό. Οι διαρροές για το ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις υψηλές προσδοκίες που είχαν τεθεί φουντώνουν και βγαίνουν και σενάρια, με την γραφικά σενάρια. Ένα από αυτά θέλει τον Ρεμπρόβ να είναι ένας από τους υποψηφίους για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι σενάρια και δημοσιεύματα που έρχονται από την Ουκρανία, από την πατρίδα του άλλοτε σπουδαίου επιθετικού και σαν προπονητής βέβαια ο Ρεμπρόβ έχει κάνει εξουζήλευτη καριέρα. Δημοσιεύματα λοιπόν από την Ουκρανία κάνουν λόγο για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ρεμπρόβ, τα οποία όμως διέψευσε άμεσα λίγο μετά την δημοσίευσή τους η πλευρά του Παναθηναϊκού. Τόνισε ότι δεν υφίσταται θέμα, δεν έχει καθόλου βάση κανένα από όλα όσα αναφέρονται. Είναι η θέση που έχει δώσει στην δημοσιότητα η ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάντα ξέρετε όμως ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τα πράγματα και τόσο απόλυτα όσο βγαίνουν προς τα έξω. Λοιπόν, να δω αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Δεν έχουμε μήνυμα. Οπότε εδώ κάπου μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο, λίγο μετά τη μία, όπου Θεού θέλοντος, Κύριο επιτρέποντος, θα είμαστε μαζί. Από τον Μάνο Σουριάπτα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνη Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη που τραυματίστηκε στην περιοχή της Παντάνασσα στο Δήμο Μαλεβιζίου υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη. Η 28χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύμα στον αυχένα, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της σοβαρή, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στο μεταξύ, ο Νίκος Καλομύρης, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη Ανδρεάκη, τόνισε ότι οι έρευνες για την υπόθεση της 28χρονης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, επισημένοντας πως καθοριστική θα είναι η κατάθεση της ίδιας όταν μπορέσει να μιλήσει. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Ένας διερχόμενος περαστικός είδε την γυναίκα ομόφρετη χωρίς αισθήσεις στο δρόμο. Αμέσως κάλεσε στις αστυνομικές αρχές. Πήγαν οι συναδελφοί μας και αυτό που αντίκρισαν ήταν μια μοναδική μορφή της 28χρονης γυναίκας, διότι δεν είχε αισθήσεις όπως να λύσει. Αμέσως το πόδι παρέλαβε. Δεν μπορούσε να μας δώσει κανένα στοιχείο. Δεν είχε δυνάμεις να μιλήσει η συγκεκριμένη γυναίκα. Ακόμα και μετά στο νοσοκομείο που πήγαν οι συνάδελφοι, ως ύποπτος για την πράξη αυτή συνελήφθη ο σύζυγός της, ο οποίος και κρατείται ακόμα στις αστυνομικές αρχές μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη που πήρε προθεσμία. Οι έρευνες είναι εκτεταμένες τώρα να δούμε πώς ξεκίνησε και πώς βρέθηκε εκεί η 28χρονη γυναίκα και η μητέρα 4 παιδιών, όπως είπατε πολύ σωστά.
2: Πώς βρέθηκε εκεί είναι το ζητούμενο, διότι εδώ τώρα έχουμε καταρχήν ξεκινάνε οι έρευνες και άμεσα ενοχοποιείται, ας πούμε, ο 30χρονος, ο οποίος υπάρχει και μια μαρτυρία. Τα παιδιά όλα που έχουν αποκτηθεί από αυτή την οικογένεια, το μεγαλύτερο δεν ξεπερνάει την ηλικία των 7 ετών. Φέρεται το μεγαλύτερο παιδί να είπε ότι ο μπαμπάς κλώτσε τη μαμά και βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο. Ωστόσο, αυτό πρέπει να υποθεί και σε ένα περιβάλλον προστατευόμενο και με ειδικούς ψυχικής υγείας στο πλάι του παιδιού, ώστε και το ίδιο να νιώσει άνετα και να μιλήσει για το αν πραγματικά έχει γίνει ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Να αναφέρουμε βέβαια ότι είχαν ως ύποπτος, δηλαδή ως σύζυγός της, είχαμε πάρει κάποιες πληροφορίες ότι υπήρχαν και διάφορα περιστατικά βίας μέσα στο σπίτι, λεκτικά ή σωματικά, πλην όμως δεν είχε αναφερθεί ποτέ στις αρχές.
0: Κλειστό παραμένει σήμερα, αλλά θα ανοίξει αύριο Τρίτη το πρώτο ΕΠΑΛ Μυρών μετά το κρούσμα μενιγκίτιδας που εμφανίστηκε στο σχολείο. Όπως είπε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 η Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Φεστού Βασιλεία Αρμουτάκη, το γεγονός έγινε το περασμένο Σάββατο το πρωί και το κορίτσι πήρε άμεσα διάγνωση και ξεκίνησε αντιβίωση, σημειώνοντας ότι η απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο ελήφθη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, τη Δημοτική Αρχή και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για καθαρά προληπτικούς λόγους. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Αρμουτάκη νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
3: Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν άλλα περιστατικά που δεν έχουν ανιχνευθεί.
0: Θέλω να πω ότι το πρωτόκολλο δεν προβλέπει απολύμανση ή κλείσιμο σχολείου. Αυτό θέλω να πω. Ωστόσο, εσείς αντιλαμβάνομαι ότι προχωρήσατε ως Δήμος Πεστού σε αυτή την απόφαση, ώστε να αισθάνεστε ότι είστε ασφαλείς. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Ακούστε, γιατί επειδή δεν έχουν ανιχνευθεί άλλα περιστατικά, ίσως υπάρχουν ή θα υπάρξουν. Οπότε καταλαβαίνετε. Το φόβος φυλάει τα έρημα. Ούτως ή άλλως δεν είναι. Κάναμε μία μέρα κλειστό να γίνει η απολύμανση και με τις καθαρίστριες.
0: Υπήρξε, κυρία Αρμουτάκη, ανησυχία από τους γονείς?
3: Υπήρξε ανησυχία. Δεν γνώριζαν όμως ότι η διάγνωση του κοριτσιού του συγκεκριμένου έγινε άμεσα, οπότε ξεκίνησε αντιβίωση και είναι στην υγεία του πάρα πολύ καλά.
0: Εσείς υποθέτω ότι ενημερωθήκατε από τους γονείς του κοριτσιού, της ασθενούς?
3: Εγώ ενημερώθηκα από τη διεύθυνση του σχολείου.
0: που προφανώς είχε ενημερωθεί από τους γονείς του κοριτσιού. Οπότε εσείς μετά ήρθατε σε επαφή με, δεν ξέρω, με το διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, με τις υγειονομικές αρχές.
3: Κοιτάξτε, η διευθύντρια μίλησε και με την διεύθυνση της δευτεροβάθμιας και με τον ΕΟΔΗ. Και κατόπιν και συνεννόηση με τη δημοτική μας αρχή, έκλεισε το σχολείο.
0: Στο μεταξύ, για την ανησυχία που έχει προκληθεί μετά τα κρούσματα μενιγκίτιδας, μίλησε στο Κρέτο Άν 102,3 ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Διαμαντής Κοφτερίδης. Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για σοβαρή λοίμωξη, αλλά υπογράμμισε πως δεν υπάρχει λόγος πανικού, καθώς η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω στενής επαφής και σταγονιδίων. Την ίδια ώρα αναφέρθηκε και στη σημασία της έγκαιρης συχνηλάτησης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Είναι πράγματι ανησυχητικό. Η μενιγκίτιδα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή λίμωξη, από τις πιο σοβαρές λίμωξεις που έχουμε, γιατί ουσιαστικά προσβάλλεται ένα όργανο το οποίο η άμυνα του οργανισμού έχει κατανυγηθεί και είναι ο εγκέφαλος. Και μπορεί να αφήσει και πολύ σοβαρές και μόνιμες βλάβες μετά από μια τέτοια λίμωξη, ή ακόμη και να πεθάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ουσιαστικά υγιής, δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι λογική η ανησυχία του κόσμου. Και το κατανοώ και όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται έχουν περισσότερο ψυχολογικό χαρακτήρα βέβαια, αλλά και αυτά είναι κατανοητά στα πλαίσια αυτής της ανησυχίας που υπάρχει.
0: Δεν μεταδίδεται, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η μενιγκίτιδα από επιφάνειες, μεταδίδεται μόνο από επαφή του ασθενούς με άλλον?
4: Είναι ένα παθογόνο, έτσι ακριβώς, είναι ένα παθογόνο που απικίζει τους ανθρώπους, άρα απικίζει τον στοματοφάρυγγα και μετά από εκεί μεταδίδεται με τον στοματοφάρυγγα. Μετά με τα σταγονίδια. Αυτή η μετάδοση θα δημιουργήσει πάλι και απικισμό. Κάποιοι άνθρωποι που θα έχουν απικιστεί μετά μπορεί να νοσήσουν. Και σε αυτά τα πλαίσια μέσα υπάρχει αυτή η προφύλαξη που χορηγείται για το μενιγκητιδόκοκο μόνο. Για τα άλλα παθογόνα δεν ισχύει αυτό. Αλλά όταν έχουμε μενιγκητιδόκοκο, χορηγούμε και μία προφύλαξη ώστε να μην προκληθεί ο απικισμός και να μπορέσουμε έτσι να αποφύγουμε την λίμωξη.
0: Άρα, έτσι να πούμε, και γιατί νομίζω το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να είναι καλά ο ασθενής που έχει νοσήσει. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι καλά στην υγεία της η μαθήτρια.
4: Ναι, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά.
0: Που σημαίνει ότι είναι καλά στην υγεία της. Σταματάει και να μεταδίδει, κύριο Κοφτερίδη?
4: Ναι, το μενιγκητιδόκοκος ιδιαίτερα, ο μενιγκητιδόκοκος είναι ένα παθογόνο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στα αντιβιωτικά. Μία δόση αντιβιωτικού στις ζωές είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Είχε επισκεφθεί κάποιον γιατρό ιδιώτη και είχε λάβει μία αγωγή το παιδί και γι' αυτό η εικόνα ήταν πάρα πολύ ήπια.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Μπάμπη Σαββίδη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αρχικά για ένα θέμα που αφορά το διαγωνισμό Μαμούθ των 735 εκατομμυρίων ευρώ για το ενιαίο συγκοινωνικό έργο στην Κρήτη. Το Υπουργείο Υποδομών κάνει λόγο για ανάγκη απαντήσεων, καθώς πήρε παράταση ως τις 12 Ιουνίου. Περισσότερα θα μας πει ο Μπάμπης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
5: Μαρία, καλό μεσημέρι. Όντως, πήρε παράταση. Στις 12 Ιουνίου, λοιπόν, θα κληρώσει τελικά για το συνολικό συγκοινωνιακό έργο εδώ στην Κρήτη. Δόθηκε, λοιπόν, παράταση ενός μήνα στην υποβολή προσφορών για τον διαγωνισμό Μαμούθ, πραγματικά, ύψους 735 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, ο οποίος αφορά ενιαία στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες εδώ στο νησί μας. Αρχικώς η πρώτη ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν σήμερα 11 Μαΐου, ωστόσο έχει μετατεθεί για τις 12 Ιουνίου. Μια παράταση, Μαρία, την οποία από το Υπουργείο Υποδομών αποδίδεται επισήμως στην ανάγκη εξέτασης κάποιων διευκρινιστικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους, ωστόσο εδώ υπάρχει και ρεπορτάζ. Οι πληροφορίες, λοιπόν, που

0: 1990, ακόμα 5 εκατομμυρίων ευρώ με χρονική διάρκεια για το συγκοινωνιακό έργο, μια δεκαετία. Ωστόσο, υπάρχει, Μαρία, και αυτή η πρόβλεψη για μια χρονική παράταση κατά μία ακόμα πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, βεβαίως, το οικονομικό ύψος του διαγωνισμού εκτοξεύεται στα 735 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, δεν διαιρείται σε τμήματα. Το σκεπτικό του Υπερταμείου και του Υπουργείου είναι ότι μιλάμε για ένα έργο που στην Κρήτη είναι πολύπλοκο και προϋποθέτει ενιαία και ομοιογενή εκτέλεση από έναν οικονομικό φορέα. Μάλιστα, οι προδιαγραφές που συνοδεύουν τον διαγωνισμό είναι εξαιρετικά απαιτητικές σε επίπεδο στόλου οχημάτων, επιβατικών σταθμών, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρίας οδηγών. Αρκεί να αναφέρω ότι η απέτηση αφορά σε τουλάχιστον 262 λεωφορεία για τις υπεραστικές μεταφορικές διαδρομές και 97 λεωφορεία για το αστικό κομμάτι. Τώρα, στον Καμβά αυτό, όπως είχαμε αποκαλύψει και εδώ στο Κρέτα One, Μαρία, αναγκαστικά οι τοπικοί πάροχοι μεταφορικού έργου ακολουθούν το περίφημο δόγμα ισχύς εν διενώση. Ουσιαστικά κανένας φορέας δεν μπορεί να διεκδικήσει μόνος του αυτόν τον μεγάλο και απαιτητικό διαγωνισμό. Για τον λόγο αυτό, η πρόθεση αυτή τουλάχιστον ήταν τα δύο υπεραστικά κτέλη Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης μαζί με τα αστικά κτέλη Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων να συνενωθούν και να κατέβουν στο διαγωνισμό ως ένας ενιαίος φορέας.
1: Μπάμπη, παραμένει στη γραμμή, γιατί είχαμε εξελίξεις όσον αφορά το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα βελτιώσεις που αφορούν στην παράκαμψη Ηρακλείου. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Υποδομών αποδέχθηκε τις προτάσεις τόσο του Δήμου Ηρακλείου όσο και του Δήμου Μαλεβιζίου. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι, έτσι είναι, Μαρία. Ο κύβος ουσιαστικά τώρα ρίχθηκε τυπικά πλέον για να προχωρήσουν αυτές οι πολυπόθητες βελτιωτικές αλλαγές στην λεγόμενη παράκαμψη Ηρακλείου του ΒΟΑΚ. Αν μπορεί κανείς να την πει παράκαμψη, βεβαίως, αφού διασχίσει ουσιαστικά όλο το κολοδομικό συγκρότημα. Αλλαγές τις οποίες επιτακτικά τα τελευταία χρόνια ζητούν οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεμψίου και άλλωστε, ως γνωστόν, έχουν προσφύγει και δικαστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε πολιτικό επίπεδο, προφορικά δηλαδή, αν θέλει, το Υπουργείο Υποδομών είχε αποδεχθεί τις διεκδικήσεις. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό εδώ από τις Γούβες, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου, ο Υπουργός, ο Χρήστος Δήμας, είχε ανακοινώσει τότε ότι αποδέχεται τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων των δύο Δήμων για τις βελτιώσεις στο ΒΟΑΚ. Βασικός στόχος των βελτιωτικών παρεμβάσεων, βεβαίως, είναι ο αυτοκινητόδρομος να εξυπηρετεί διαμπερή κυκλοφορία στο νησί, δηλαδή να σταματήσει να διχοτομεί τόσο έντονα το αστικό ιστό της πόλης. Μιλάμε για μια πληθώρα κυκλοφοριακών και τεχνικών παρεμβάσεων, για νέους κόμβους σύνδεσης με την πόλη, για βελτιώσεις στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, για παρεμβάσεις κάτω διαβάσεις και για τεχνικές λύσεις όπως τα περίφημα στέγαστρα, που ουσιαστικά θα προσφέρουν μια τύπου, Μαρία, να το πούμε έτσι, μια τύπου υπογειοποίηση εν μέρει έστω του ΒΟΑΚ, όπως διασχίζει την πόλη του Ηρακλείου. Οι αλλαγές αυτές βεβαίως δεν επηρεάζουν τη βασική χάραξη του έργου. Όμως για να προχωρήσουν όλα αυτά, καλά είναι τα προφορικά και η πολιτική αποδοχή, χρειάζονται όμως και συγκεκριμένες διαδικασίες. Φαίνεται ότι όντως, Μαρία, έχουν πάρει πλέον τον δρόμο τους, όπως αποκαλύπτουμε σήμερα εδώ στο Κρέτα One. Ο παραχωρησιούχος εξέτασε τη σχετική πρόταση του Υπουργείου ως προς την τροποποίηση της σύμβασης, επανήλθε με απαντητική επιστολή. Το Υπουργείο Υποδομών έκανε δεκτή την αξιολόγηση του παραχωρησιούχου επί της πρότασης τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης και κάπως έτσι ανοίγει και τυπικά, αν θέλεις, και με την βούλα πλέον ο δρόμος για να εξειδικευτούν και στη συνέχεια να ενσωματωθούν στο έργο και να υλοποιηθούν πια εμπράκτως όλες αυτές οι αναγκαίες βελτιώσεις που θα κάνουν ουσιαστικά, Μαρία, για να το πούμε απλά, πιο λειτουργικό το νέο ΒΟΑΚ για τους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.
1: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, αναφερόμενος στα περιστατικά Χανταϊού και τη δημόσια ανησυχία που έχει δημιουργηθεί. Μιλώντας στο Κρέτο Άνε 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος πανικού, υπογραμμίζοντας ότι δεν παρατηρούνται ενδείξεις ανεξέλεγκτης διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Ένα άλλο κουραζιερόπλιο που έχει πάνω από 120-130 κρούσματα νοροϊού, βλέπετε πόσο, αν είναι κάτι είτε μεταδοτικό είτε κάτι που διαφεύγει των υγειονομικών πρωτοκόλων, πόσο μπορεί εύκολα να ξεφύγει. Και τώρα μιλάμε, δεν είναι ασήμαντο, μιλάμε για 3 θανάτους και κάποια επιβεβαιωμένα κρούσματα, νομίζω 8 στον αριθμό. Αυτό που έρχεται να αναδείξει είναι η διαχείριση. Τόσο η διαχείριση της επικοινωνίας του κινδύνου, που αυτό είναι αρχικά που είπατε, που έχουμε κάποιες φωνές που λένε η νέα πανδημία, κάποιοι άλλοι που αρχίζουν και λένε για τα lockdown και τα... Και υπάρχει και η φωνή της επιστήμης. Δυστυχώς

0: αυτό που βιώσαμε στην πανδημία και το γνωρίζετε, γιγαντώθηκε η παραπληροφόρηση. Γιγαντώθηκε το κίνημα των αντιεμβολιαστών που είχε πολύ μεγάλη επίδραση και στην εμβολιαστική κάλυψη άλλων νοσημάτων, μεταξύ των οποίων, όπως θα μιλήσουμε, και για την μηνυγκίτιδα. Είδαμε να έχουμε λαρά ξανά, είδαμε νοσήματα που δεν μας απασχολούσαν. Άρα δεν πρέπει και αυτή τη στιγμή που ξεκινάει κάτι, πρέπει να το κόψουμε στη ρίζα του. Πρέπει οι αρχές δημόσιας υγείας να παρέμβουν. Έχουμε κάνει και πολλές μελέτες για το πώς μπορεί να παρέμβουν οι αρχές δημόσιας υγείας στα social media, να αποτελέσουν την κύρια και μοναδική πηγή πληροφόρησης. Αυτό είναι το ένα. Η επικοινωνία του κινδύνου. Το δεύτερο είναι η διαχείριση σε ένα ειδικό περιβάλλον όπως είναι τα κουραζερόπλια. Γνωρίζετε ότι ασχολούμαι πάρα πολύ, πολλά χρόνια με τα πλοία, από το 2010 που ξεκίνησα, ως νέος τότε στο κομμάτι των πλοίων, νόμιζα ότι είναι ακριβώς το ίδιο με τις επιχειρήσεις στεριά. Είναι τόσο πολύ κοντά, αλλά και τόσο μακριά. Δηλαδή, φανταστείτε σε ένα δωμάτιο, με ένα πολύ μεγάλο ταξίδι όπως το συγκεκριμένο, χωρίς φυσικό αερισμό του δωματίου, χωρίς οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προστατεύσει από το συχνοτισμό, είναι προφανές ότι τα άτομα που επιβαίνουν σε αυτή την γαμπίνα θα κολλήσουν. Γι' αυτό και είχαμε το πρώτο αντρόγινο.
1: Στο μεταξύ, σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό νοσηλεύεται 70χρονος επιβάτης Κουραζιερόπλου μετά από επαφή με κρούσματα χανταϊού. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, δεν έχει διαπιστωθεί λίμωξη και ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ η παρακολούθηση γίνεται προληπτικά. Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. Αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης, με συνεχείς αφίξεις τις τελευταίες ώρες, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 69 λωδαπία εντοπίστηκαν στην Ψαρή Φοράδα σε δύο διαφορετικά περιστατικά και μεταφέρθηκαν για προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο. Το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί αφίξεις 44 ατόμων στους Καλούς Λιμένες, 140 στην Γάβδο, 43 νότια του Ηρακλείου και ακόμα 50 νότια της Ιεράπετρας. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου άσκησε ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας Μιχάλης Καραμαλάκης, μιλώντας στο Κράτο Άνα 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη. Ο ίδιος εστίασε σε ζητήματα καθημερινότητας όπως η καθαριότητα, η υδροδότηση και το κυκλοφοριακό, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ουσιαστική βελτίωση για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε το όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Καραμαλάκης.
2: Καταρχήν, πράγματι, όπως αναφέρατε και εσείς, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό του δημοτικού έργου στην θητεία της μέχρι τώρα. Είναι μια συνεδρίαση που δεν γίνεται απλώς για να ακουστούν αριθμοί, πίνακες, έργα, εξαγγελίες, παρουσιάσεις. Κατά την άποψή μας είναι η στιγμή που η Δημοτική Αρχή καλείται να εξηγήσει στους δημότες αλλά και στους φορείς της πόλης τι έκανε, τι άλλαξε, τι βελτίωσε, ποια προβλήματα αντιμετώπισε πραγματικά. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση οφείλει να ασκήσει τον θεσμικό της ρόλο. Όχι με στήρα αντιπολίτευση, όχι με στήρα άρνηση, όχι με μηδενισμό, αλλά με κριτική, με επιχειρήματα, με προτάσεις και κυρίως με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Η άποψή μας είναι ότι ο απολογισμός, αν άλλο απολογισμός στα χαρτιά, κι άλλο η πραγματικότητα της πόλης.
3: Μάλιστα.
2: Διότι ο δημότης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή μόνο από τις παρουσιάσεις. Δεν την αξιολογεί μόνο από τις εκθέσεις, τα δελτία τύπου ή τις εξαγγελίες. Την αξιολογεί από την καθημερινότητά του. Αυτή είναι η θέση μας. Από το αν η γειτονιά του είναι καθαρή, αν έχει νερό στο σπίτι του, αν ο δρόμος που περνά καθημερινά είναι ασφαλής, αν λειτουργεί ο φωτισμός, αν μπορεί να βρει και πόσο εύκολα μια θέση στάθμευσης, αν οι υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίνονται γρήγορα, αν τα σχολεία, πλατείες, πάρκα, υποδομές, οι γειτονιές της πόλης έχουν βελτιωθεί πραγματικά. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι άλλαξε ουσιαστικά στην καθημερινότητα του Δημότη αυτά τα 2,5 χρόνια? Κανείς μας, και για να μην μηδενίζουμε όπως προανέφερα, κανείς δεν αρνείται ότι υπήρχαν προβλήματα. Κανείς δεν λέει ότι όλα ξεκίνησαν πριν 2,5 χρόνια.
3: Σωστό, σωστό.
2: Όμως, στα 2,5 αυτά χρόνια, η συνεχής επίκληση των προβλημάτων του παρελθόντος δεν μπορεί να αποτελεί πλέον μόνιμη δικαιολογία. ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρει και δεν ρωτάει τι παρέλαβε μια δημοτική αρχή. Ρωτά τι άλλαξε. Ρωτά και βλέπει τι διορθώθηκε. Ρωτά τι λειτουργεί καλύτερα σήμερα από χθες.
1: Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν στα Χανιά όταν έπεσαν από ηλεκτρικό πατίνι. Οι ανήλικοι έχασαν τον έλεγχο σε κατηφορικό δρόμο και εκτράπηκαν της πορείας τους. Μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καταγράφονται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με τη λειτουργία του να στηρίζεται στην υπερπροσπάθεια του προσωπικού. Ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης μίλησε στο κρατεοάν.gr για επιδείνωση της κατάστασης και προβλήματα σε κρίσιμα τμήματα, ενώ έκανε λόγο και για αναστολές χειρουργείων λόγω υπεστελέχωσης. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο για άγρια συμβλοκή που σημειώθηκε σε καταβλισμό Ρωμά. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό ξεκίνησε από έντονο διαπληκτισμό κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης και φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα. Από τη συμβλοκή τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε σήμερα το πρωί το μήκος 253 μέτρων κρουαζελόπυλο της Aida Cruises, Aida Blue. Το πλοίο μεταφέρει 2.210 επιβάτες. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την ερχόμενη Τετάρτη κατόπιν απόφασης της ΑΔΔΗ, με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων. Συναγερμός έχει σημάνει στη Δυτική Αχαΐα και Ηλία μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης. Κλιμάκιο το ΟΔΗ βρίσκεται στην περιοχή για ελέγχους και επιτήρηση, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί περιοχές όπως η Μανολάδα και η Αμαλιάδα. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Ενόπλη ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, με 4 δράστες να αποσπούν περίπου 200.000 ευρώ από τράπεζα. Οι δράστες, οπλισμένοι με καλάσνικοφ και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, εισέβαλαν στο υποκατάστημα και ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Δημοσιεύθηκαν σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Οι δηλώσεις περιλαμβάνουν τον Πρωθυπουργό, υπουργούς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, δημάρχους και περιφερειάρχες. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, Hellenic Parliament. Την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το πόσο οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Έλληνες εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε στο Κρατεόν 102,3 και την εκπομπή Newsroom ο Νικόλαος Μωραϊτάκης, ντόκτορ πολιτικών επιστημών. Πάμε να ακούσουμε το όσα είπε.
3: Για την Ελλάδα η εικόνα αυτή είναι πολύ πιο σύνθετη. Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται βαθιά επιφυλακτική,
4: ναι.
3: Οικονομικά πιεσμένη, θεσμικά δύσπιστη, κύριε Τσουμανίκη, διότι η Ελλάδα καταγράφει μόλις 36% εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: 36%?
3: Ακριβώς. Ενώ το 85% των Ελλήνων χαρακτηρίζει κακή την κατάσταση της οικονομίας. Αυτό μας δείχνει με λίγα λόγια ότι στην Ελλάδα η Ευρώπη αναγνωρίζεται ως ένα πλαίσιο σταθερότητας, αλλά δεν βιώνεται επαρκώς, κύριε Τσουμανίκη, ως μηχανισμός καθημερινής κοινωνικής προστασίας. Με άλλα λόγια, θέλουμε μια Ευρώπη που να μας προστατεύει καλύτερα και οι Έλληνες το λένε και έτσι με μια μεγαλύτερη ένταση. Γιατί θεωρούν ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στους θετικούς μακροοικονομικούς δείχτες και την καθημερινή εμπειρία του πολίτη. Εκεί υπάρχει απόσταση. Δηλαδή το πώς βιώνει η καθημερινότητά του ο ένας πολίτης συγκριτικά με τους θετικούς μακροοικονομικούς δείχτες που βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτό νομίζω έχει μια σπουδαία σημασία.
4: Μάλιστα. Η δυσπιστία αυτή, κύριε Μωραϊτάκη, σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, σε τι κατάσταση βρίσκεται, εννοώ ποσοστιαία, γιατί μας περιγράψετε ότι το 36% των Ελλήνων βλέπει, αν δεν κάνω λάθος, μόνο θετικά.
3: Ναι, ναι. Βασικά η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται, στο κατά μέσο όρο μιλάω, στο 51% από τις μέσου όρου.
4: Ναι.
3: Δηλαδή υπάρχει σαφέστατη έτσι, απόκληση όσον αφορά την Ελλάδα γενικά με το μέσο όρο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ναι, είναι 15 μονάδες.
3: Και όχι μόνο αυτό. Στην Ελλάδα όμως Υπάρχει μια γενικότερη έτσι, προβληματική σχέση με τους θεσμούς. Δηλαδή, η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 36, έναντι του 51 του Ευρωπαϊκού Μεσοόρου που είπαμε.
4: Ναι.
3: Ακόμη χαμηλότερη είναι η καψιμανική εμπιστοσύνη στους εθνικούς θεσμούς.
1: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν με την Ουάσιγκτον να απορρίπτει ως απαράδεκτη την Ιρανική απάντηση στην πρόταση ειρήνης. Η Τεχεράνη από τη μεριά της θέτει όρους για τερματισμό συγκρούσεων, άρση κυρώσεων και εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ επιμένει και σε ζητήματα που αφορούν τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, ενώ στις αγορές καταγράφεται άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Λόγω της έντασης. Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την υπόθεση πολιτικής κατασκοπίας στην Τουρκία με κατηγορούμενο τον Εκρέμι Μάμογλου, στενούς συνεργάτες του και δημοσιογράφο. Η διαδικασία διεξάγεται στις φυλακές Μαρμαρά στη Σιλιβηρία ενώπιον του 25ου Κακοριωδικίου Κωνσταντινούπολης. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στη συνεδρίαση συμμετέχει και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, η κατάκτηση του κυπέλου ΕΠΣΗ είναι μια σημαντική επιτυχία για την οποία βοήθησαν όλοι στην ομάδα, τόνισε στο Κρέτα ο Άνε 102,3, ο πρώτος σκόρε της κυπελούχου Χερσονήσου Στέλιος Αγριμάκης. Όλη η πόλη είναι στο πλευρό της ομάδας και θέλουμε να παραμείνει, προκειμένου να έρθουν και νέες επιτυχίες στο μέλλον, πρόσθεσε. Στην 7η θέση της βαθμολογίας των play-offs στη Super League παραμένει ο Όφη μετά την ήττα 3-1 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Η κριτική ομάδα έχει στρέψει πλέον το ενδιαφέροντα στο μεθαυριανό επόμενο αγώνα με τον Λεβεδιακό στην Βιωτία στις 5 το απόγευμα. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Παναγιώτης Κουκούλας με βοηθούς τους Βαλιώτη και Νίκτσα. Η ΑΕΚ είναι και μαθηματικά η πρωταθλήτρια ομάδα της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 μετά την νίκη της 2-1 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Μάχη ανάμεσα στην ομάδα του Περαιά και αυτή της Θεσσαλονίκης για τη δεύτερη θέση και το Champions League. Διαδοχικά δημοσιεύματα στην Ουκρανία εμπλέκουν τον Σεργέι Ρεμπρόφ ως αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ στο μπάνκο του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν καθόλου βάση τα όσα αναφέρονται, τονίζουν από την ΠΑΕ. Σημαντική επιτυχία για τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος με χρόνο 1 ώρα 56 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα στο Ακρόπολη Swim Open κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα που κατήχε από το 2018 ο Στέφανος Δημητριάδης με χρόνο 1.56.23. Παράλληλα κατέριψε και το ρεκόρ της κατηγορίας νέων ανδρών που κατήχε ο ίδιος εδώ και 2 χρόνια με επίδοση 1.56.42. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 5 και από το απόγευμα δυτική βορδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 15 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει και τους 30 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
5: Κρέτα One 102,3.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
8: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.
4: Το πιο άναρχο συναίσθημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο Παγνί νοσηλεύεται 28χρονη μητέρα 4 παιδιών που βρέθηκε αιμόφυρτη στην Παντάνασα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 30χρονος σύζυγός της, ενώ θα απολογηθεί αύριο. Οι συνάδελφοί μας αντίκρισαν μία γυναίκα χωρίς αισθήσεις που δεν μπορούσε να μιλήσει και να δώσει το παραμικρό στοιχείο, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Νίκος Καλομύρης, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει 28χρονη μητέρα όταν την βρήκε η αστυνομία. Καλά στην υγεία της η μαθήτρια λυκείου από τις μοίρες που διαγνώστηκε με μηνυγκίτιδα. Ανοίγει αύριο το ΕΠΑΛ Μυρών, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Δήμαρχος Φεστού Γιώργος Νικολιδάκης. Σφοδρή κριτική μέσω του Κρέτα One 102,3 άσκησε ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μιχάλης Καραμαλάκης στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για καθαριότητα, υδροδότηση και κυκλοφοριακό, κάνοντας λόγο για έλλειψη σχεδιασμού και ουσιαστικών λύσεων στην καθημερινότητα των πολιτών. Προχωρούν οι αλλαγές στο έργο του ΒΟΑΚ μέσα στο Ηράκλειο. Το Υπουργείο άναψε πράσινο φως στον παραχωρησιούχο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και αν ήταν κάτι θα το είχαμε δει, ξεκαθάρισε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 αναφερόμενος στα περιστατικά χανταϊού που έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Η κατάκτηση του κυπέλου ΕΨ είναι μια σημαντική επιτυχία για την οποία βοήθησαν όλοι στην ομάδα, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο πρώτος σκόρερ της κυπελούχου Χερσονήσου Στέλιος Αγριμάκης. Έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο Παγνί νοσηλεύεται 28χρονη μητέρα 4 παιδιών που βρέθηκε αιμόφυρτη στην Παντάνασα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 30χρονος σύζυγός της, ενώ θα απολογηθεί αύριο. Οι συνάδελφοί μας αντίκρισαν μία γυναίκα χωρίς αισθήσεις που δεν μπορούσε να μιλήσει και να δώσει το παραμικρό στοιχείο, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Καλομύρης, μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει 28χρονη μητέρα όταν την βρήκε η αστυνομία. Καλά στην υγεία της η μαθήτρια λυκείου από τις Μοίρες που διαγνώστηκε με μηνυγκίτιδα. Ανοίγει αύριο το ΕΠΑΛ Μοιρών σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Φεστού Γιώργος Νικολιδάκης. Σφοδρή κριτική μέσω του Creta One 102,3 άσκησε ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μιχάλης Καραμαλάκης στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για καθαριότητα, υδροδότηση και κυκλοφοριακό, κάνοντας λόγο για έλλειψη σχεδιασμού και ουσιαστικών λύσεων στην καθημερινότητα των πολιτών. Προχωρούν οι αλλαγές στο έργο του ΒΟΑΚ μέσα στο Ηράκλειο. Το Υπουργείο άναψε πράσινο φως στον παραχωρησιούχο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και αν ήταν κάτι θα το είχαμε δει, ξεκαθάρισε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, μιλώντας στο Creta One 102,3 αναφερόμενος στα περιστατικά χανταϊού που έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Η κατάκτηση του κυπέλου ΕΨΗ είναι μια σημαντική επιτυχία για την οποία βοήθησαν όλοι στην ομάδα, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρώτος σκόρερ της κυπελούχου Χερσονήσου Στέλιος Αγριμάκης. Έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054.

Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών.

0: γραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: τους.
1: Η περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahlia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

βόλτες που τείχους κοιτάω. Παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ξεκινάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Beta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

φοβόμουν, το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δε σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.